93,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Ακούτε Κόσμος

tapes, old pensions and money.

6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

1,6.

It's one small step.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Ακούτε Κόσμος

93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: 93,6.
1: Νερό. Η μεγάλη πρόκληση. Πόσο νερό έχουμε, ποιος το διαχειρίζεται, πώς επηρεάζει τη ζωή μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ένα διήμερο φεστιβάλ με ομιλίες, προβολές, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και ανοιχτές δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Δύο μέρες γεμάτες ιδέες, εικόνες και συζητήσεις για το νερό και το μέλλον μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Εσείς που πάτε?
2: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027. Από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
3: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίση ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
0: Ακούτε Κόσμος.
6: All aboard for Night Train.

0: Κόσμος 93,6.
1: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο pireusportfilmfestival.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Οχ, είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
4: 115-25. Στο μπούλινγκ της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
5: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Από την έρευνα στη δημιουργία, από την ιδέα στην καλλιτεχνική πράξη, το Ways of Seeing Festival 2026 πολυθεματικό φεστιβάλ προσκαλεί το κοινό σε 6 ημέρες χορού, μουσικής, performance, εικαστικών τεχνών και ευεξίας στο Οδείο Αθηνών. 9 έως 14 Σεπτεμβρίου. Ways of Seeing Festival 2026. Οδείο Αθηνών. Δείτε το πρόγραμμα και προμηθευτείτε εισιτήρια στο athensconservatoire.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνει ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένη. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό, φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια, Πασχάλη Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
2: Κόσμος 93,6.

0: 93,6.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Πού σε ρε σκυλέ?
3: Τι, η Edgar & Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
2: Γάτα είσαι.
3: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
2: Ναι, έχει και για σένα.
4: Το Wine Therapy Κηφισιά υποδέχεται τους Bloombox στις 11 και τους Storyville Ragtimers στις 12 Σεπτεμβρίου. Δύο βραδιές αφιερωμένες στη μουσική και την ιστορία της. Στην κρυφή πλατεία μας, 11 και 12 Σεπτεμβρίου. Wine Therapy Κηφισιάς, 210-8019-533.
5: Οι στίχοι του έγιναν ποιήση. Τα τραγούδια του ενέπνευσαν διαφορετικές γενιές. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ο Adam Cohen, γιος του σπουδαίου τραγουδοποιού, υποδέχεται στη σκηνή αγαπημένους Έλληνες καλλιτέχνες. Δήμητρα Γαλάνη, Κωνσταντίνος Φίτα, Νίκος Πορτοκαλούγλου, Πάνος Μουζουράκης, Μανώλης Φάμελος, Σκιαθάρεσες, Ναλίσα Γκριν και πολλοί ακόμα δημιουργοί ερμηνεύουν τραγούδια του εμβληματικού καλλιτέχνη. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας Δωρητής, Ίδρυμας Σταύρος Νιάρχος.
6: 15ο Jazz στο Πάρκο. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Gilland & Tally Hatchmon Quintet. Γιάννης Παπαδόπουλος, Γιώργος Πανταζόπουλος, Παναγιώτης Θέμας, Κίμωνας Καρούντζος Quartet. Κωνσταντίνος Νικογιάννης, Δημήτρης Κασαβέτης, Κίμωνας Καρούντζος, Χένρι Τσουκούμα Ονουτσούξ. Το τρίο Χάιγια Τζιτζιάν, Γιώτης Κιουρτσόγλου, Παγγέλης Καρύπης. Συμμετέχει το σύνολο Jazz του Μουσικού Σχολείου Ηλίου. Παρουσίαση Πασχάλης Τσαρούχας. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Τρανταλίδης. Διοργάνωση Δήμος Ηλίου, κτήμα Σερπιέρι, στον περιβάλλοντα χώρο του πύργου της Βασιλίσσης. Είσοδος ελεύθερη.
7: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
8: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Καλημέρα και από τη συχνότητα του κόσμου 93,6. Είναι Τετάρτη, είναι 9 Σεπτεμβρίου και είναι 5 λεπτά μετά τις 8. Τι κάνετε, που είστε, από πού μας ακούτε? Αν είστε στο αυτοκίνητο, έχουμε δύο έκτακτες ειδήσεις που αφορούν το κυκλοφοριακό στην Αττική. Πρώτον, στην Κάπο Διστρίου είχαμε νωρίτερα μια φωτιά σε αυτοκίνητο. Έχει σβήσει φωτιά, αλλά υπάρχει πάρα πολύ κίνηση στην οδό Κάπο Διστρίου από τη Νέα Ιωνία προς την Κηφισίας. Αν έχετε κάποια εναλλακτική διαδρομή, καλό είναι να την ακολουθήσετε, γιατί θα αντιμετωπίσετε πολύ κίνηση εκεί. Επίσης, είχαμε μια μεγάλη πυρκαγιά τα ξημερώματα σε τριώροφο επαγγελματικό κτίριο στον Πειραιά, στη διασταύρωση των οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Νικήτα. Η πυρκαγιά έχει σβήσει, όμως ολόκληρο το οικοδομικό τετράγωνο, επαναλαμβάνω, στη διασταύρωση των οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Νικήτα στον Πειραιά, έχει αποκλειστεί από την τροχέα, οπότε και εκεί θα πρέπει να αποφύγετε αυτούς τους δρόμους. Καλημέρα λοιπόν, εδώ είμαστε, θα μείνουμε μαζί μέχρι τις 10 και σήμερα, στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάνα Μαστάθη, Σωτήρης Παναγιώτου, εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Το Viber στη διάθεσή σας, όπως πάντα, θα γράψετε Cosmos Radio, θα ανοίξει η σελίδα, θα στείλετε το μήνυμά σας αν θέλετε να πείτε μια καλημέρα, να προτείνετε κάτι, να επισημάνετε κάτι, εδώ είμαστε. Το ίδιο μπορείτε να κάνετε και μέσα από τα social media του σταθμού, που είναι το Instagram και το Facebook, ή να τηλεφωνήσετε στο 210-6066-429. Καλημέρα και πάλι.

Πάμε να δούμε λίγο και το καιρό, όπως κάνουμε πάντα στην αρχή της εκπομπής, να δούμε τι καιρό θα έχουμε σήμερα. Πάντως είναι αισθητή η πτώση της θερμοκρασίας. Το πρώτο πράγμα που κάναμε εδώ με το Σωτήρι όταν ήρθαμε στο στούντιο είναι να χαμηλώσουμε λίγο το air condition. Θα έχουμε λοιπόν βροχές και καταιγίδες, αλλά όχι στην Αττική, στον ορεινό άξονα της Πίνδου και σε μερικά ορεινά τμήματα της Πελοποννήσου σήμερα. Θερμοκρασίες Δυτική Μακεδονία μέχρι 30 βαθμούς, Θράκη μέχρι 32, Θεσσαλία μέχρι 34 βαθμούς, στην Ήπειρο μέχρι 32 βαθμούς, στα Επτάνησα επίσης μέχρι 32 βαθμούς και στην Κρήτη η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 30 βαθμούς. Στο νόμο Θεσσαλονίκης λίγες νεφώσεις, πυκνότερες από τις μεσημεριανές ώρες, θερμοκρασία εκεί μέχρι 29 βαθμούς και στην Αττική και εδώ θα έχουμε νεφώσεις, πυκνότερες και εδώ από τις μεσημεριανές ώρες και θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει μέχρι τους 33 βαθμούς. Βέβαια, σύμφωνα με το meteo.gr, Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 36 βαθμούς, δηλαδή θα ανέβει έτσι αρκετά παραπάνω. Τι άλλο να σας πω, να σας πω ότι σήμερα είναι γιορτή, σήμερα γιορτάζει ο Ιωακίμ και η Κιάρα. Πείτε τους χρόνια πολλά αν έχετε κάποιους με αυτό το όνομα. Εγώ έχω μία Κιάρα και της εύχομαι ολόψυχα τα καλύτερα. Και το επόμενο τραγούδι από το ημερολόγιο της ημέρας που μας δίνει αυτή την έμπνευση που λέμε κάθε μέρα, σαν σήμερα το 1965 μία αμερικανική εφημερίδα, το Hollywood Reporter, δημοσιεύει μία διαφήμιση που ζητάει μουσικούς και τραγουδιστές και για να γίνουν ηθοποιοί σε μία νέα τηλεοπτική σειρά εκεί στην Αμερική του 65, ρόλοι λέει για 4 τρελά αγόρια και κάπως έτσι γεννηθήκανε οι Monkees.

Give me love with a kiss. Give me

down. Give me love with a kiss. Give me peace. Ήταν 9 Σεπτεμβρίου του 1886 που ολοκληρώνεται μια σύμβαση πάρα πολύ σημαντική για τους καλλιτέχνες. Ήταν σαν σήμερα έγινε η σύμβαση της Βέρνης που καθιέρωσε για πρώτη φορά την διεθνή προστασία των δικαιωμάτων των δημιουργών, την πνευματική ιδιοκτησία με λίγα λόγια, πάνω σε λογοτεχνικά, καλλιτεχνικά έργα. Κάλυπτε μια ευρία γκάμα έργων, βιβλία, μουσικές συνθέσεις, ζωγραφική, αρχιτεκτονικά, γλυπτά έργα. Η σύμβαση της Βέρνης αυτή ορίζει και ένα γενικά ελάχιστο όριο προστασίας για τα πνευματικά δικαιώματα. Το ελάχιστο όριο αυτό είναι όλη η ζωή του καλλιτέχνη που καλύπτουν έτσι κι αλλιώς τα πνευματικά δικαιώματα και 50 χρόνια μετά το θάνατό του. Ωστόσο, επειδή πρόκειται και για ελάχιστο όριο, ας πούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι διαφορετικά αυτά τα όρια. Τα κράτη-μέλη έχουν το δικαίωμα να θεσπίσουν μεγαλύτερη διάρκεια και στην Ελλάδα, ας πούμε, αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση, η προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων έχει επεκταθεί στα 70 χρόνια μετά το θάνατο του δημιουργού. Σαν σήμερα, 1995, το τραγούδι που θα μας πάει μέχρι να συνδεθούμε και με Earth News, να ακούσουμε και ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων, να σας πω ότι εδώ μιλώντας για τα έκτακτα, ότι έχουμε φωτιά σε εγκαταλελειμμένη ισόγεια μονοκατοικία στην οδό Αλικαρνασσού στην Αθήνα και εκεί επιχειρούν 12 πυροσβέστες και 4 οχήματα. Να το ξέρετε, είναι εγκαταλελειμμένη η μονοκατοικία, αν είναι στην οδό Αλικαρνασσού. Το τραγούδι που λέγαμε πριν, που θα μας πάει μέχρι να συνδεθούμε με Earth News, είναι από τον Κούλιο, η διασκευή του Pastime Paradise, τον Gangsta's Paradise, που σαν σήμερα το 1995 βρέθηκε στο νούμερο 1 στην Αμερική.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ξανά κοντά στα 100 δολάρια η τιμή του πετρελαίου μετά τη νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, φρουροί της επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι εκτόξευσαν πυράβλους εναντίον αμερικανικής στρατιωτικής βάσης στην Ιορδανία, σε αντίπεινα για επιθέσεις εναντίον 5 Ιρανικών πετρελαιοφόρων. Για κάθε επίθεση σε αμερικανικό πλοίο, το Ιράν θα χάνει και ένα δεξαμενόπλοιο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Η Ιορδανία κατέστρεψε 18 από τους 20 βαλιστικούς πυράβλους που εξαπέλυσε εναντίον της η Τεχεράνη. Η Ελλάδα επιδιώκει τη σταθερότητα, αλλά αυτό δεν σημαίνει υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή σε τελεσμένα, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το Ελ Αλαμέιν μετά την τριμερή Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου. Στο Παρίσι το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη διεθνή διάσκεψη κορυφής για το διάστημα θα έχει συνάντηση με τον Γάλλο πρόεδρο. Υπό έλεγχο η πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένη μονοκατοικία στην Αθήνα. Μεγάλη φωτιά σε κατάστημα υφασμάτων στον Πειραιά, ολοσχερής καταστροφή. Διπλωματική κρίση Λονδίνου-Τελαβίβ μετά την ανακοίνωση της Βρετανίας και άλλων 11 χωρών για επιβολή κυρώσεων στους εβραϊκούς επικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Στη Μαλαισία, 5 νεκροί από συντριβή ελικοπτέρου μετέφεραν ιατρική αποστολή. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 33 βαθμούς στην Αττική, 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
0: Ακούτε Κόσμος.

διάβαζα στο ημερολόγιο της ημέρας, έπεσε το μάτι μου σε μία είδηση ότι το 1954, λέει, σαν σήμερα, μία κυρία, η Marilyn Bell, κολυμπάει επί 20 ώρες και 57 λεπτά κάτω από δύσχερες συνθήκες και γίνεται το πρώτο άτομο που διασχίζει τη λίμνη Οντάριο. Ξέρετε, αυτή τη λίμνη που αν μπει στο Google και στο Apple Maps στην Αμερική αυτή τη στιγμή το δείχνει ως λίμνη Αμερική, μετά από το εκτελεστικό διάταγμα που έβγαλε ο Τραμπ και την ονόμασε, μονομερός βέβαια, τη λίμνη Οντάριο σε λίμνη Lake America, λίμνη Αμερικής. Διαβάζω ότι στον Καναδά βέβαια υπάρχουν πολλές αντιδράσεις. Ο πρωθυπουργός επαρχίας του Οντάριο, ο Ντάγκ Φόρτ, ανάρτησε μια τεράστια πινακίδα που γράφει «Λίμνη Οντάριο, τώρα και για πάντα». Μετά την επιβολή αυτών των δασμών που έχει βάλει ο Τραμπ και αυτές τις κινήσεις που έχει κάνει με τη λίμνη, οι Καναδοί έχουν ξεκινήσει να περιορίζουν, λέει, όσο μπορούν την αγορά αμερικανικών προϊόντων, να αγοράζουν μόνο καναδικά τρόφιμα και ποτά. Γενικά η λίμνη όμως Οντάριο αποτελεί το καμάρι και του Τορόντο, είναι στην ιστορική καρδιά του Τορόντο, είναι το σήμα κατά τεθέν του Τορόντο, είναι το μέρος όπου πάνε τα Σαββατοκύριακα για να ξεκουραστούν οι άνθρωποι εκεί. Είναι μια λίμνη που διαμορφώνει πλήρως την ταυτότητα της πόλης και μάλιστα έχει σημασία που το ονόμασε Lake America και όχι Lake Off America, γιατί αν έβαζε Off America θα αποτελούσε μια έτσι δήλωση κυριαρχίας ότι είναι της Αμερικής και αυτό θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο και θα ήταν λάθος, ενώ έτσι το Lake of America είναι λίγο πιο light και να πούμε ότι είναι το 52% της έκτασής της λίμνης ανήκει στον Καναδά, έτσι. Έχουμε μπει στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, θέλω να το πω όλα αυτά για το Lake Ontario που το αγαπώ πολύ και εγώ. Έχουμε μπει στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, είναι 37 λεπτά μετά τις 8. Είστε συντονισμένοι πάντα στο κόσμο, 93,6. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάννα Μαστάθη, Σωτήρης Παναγιώτου, εδώ μαζί μας. Στη ρύθμιση του ήχου και αυτή είναι η Michelle and the Cello με την Λιάν Λαχάβας. Λιάν Λαχάβας έχει και ελληνική καταγωγή. Διασκευάζουν Don't Look Any Further.

λίγα ακόμα από το ημερολόγιο της ημέρας. Αν σήμερα το 1917 ανακοινώνεται ότι ο βασιλικός κήπος, έτσι λεγόταν τότε, ο εθνικός κήπος, ο βασιλικός κήπος όμως στην Αθήνα το 1917 θα αποδοθεί, λέει, στη χρήση του κοινού αφού πρώτα γίνουν ορισμένες διαρρυθμίσεις. 1947, τόσο παλιά, κάνει την εμφάνισή του στην Αμερική ο πρώτος ιός των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Γίνεται η πρώτη αναφορά στον όρο bug. Ήταν μια ανοιχτό πεταλούδα που πήγε και παγιδεύτηκε σε ένα ρελέ, γι' αυτό το ονομάσαμε και bug τον ιό, η οποία αφαιρέθηκε και καταγράφηκε και στο ημερολόγιο της μέρας ότι σαν σήμερα έγινε ένα σφάλμα στο κομπιούτερ, στον ηλεκτρονικό υπολογιστή λόγω μιας νυχτοπεταλούδας. Σαν σήμερα 1982 η Άννα Βερούλη παίρνει την πρώτη θέση στους πανευρωπαϊκούς αγώνες τύπου στην Αθήνα. Είναι το πρώτο χρυσό μετάλλιο της Ελλάδας στην ιστορία του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος που ξεκίνησε το 1934 και στο ίδιο αγώνισμα η Σοφία Σακοράφα κατατάσσεται τρίτη και παίρνει το χάλκινο. 1995 θεμελιώνεται το Μέγαρο Μουσικής στη Θεσσαλονίκη. Το 2000 έγινε ολοκλήρωση και έναρξη λειτουργίας του κτηρίου. Και το 1967 στα δικά μας τα μουσικά κυκλοφορεί η μεγάλη επιτυχία των Sam & Dave, Soul Man.

Πολλή κίνηση στους δρόμους αυτή τη στιγμή. Διαβάζω, αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις σε αρκετά σημεία του λεκανοπεδίου οι οδηγοί. Ιδιαίτερα επιβαρημένος είναι ο Κηφισόψου, όπως πάντα τέτοια ώρα. Κυρίως λέει στο τμήμα από το ύψος του Περιστερίου μέχρι τη Μεταμόρφωση. Στο κόκκινο η κίνηση και στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τον Σκαραμαγκά. Μεγάλη κίνηση από νωρίς το πρωί και στη Λεωφόρο Ανθρίνικης Αντίστασης, στο ρεύμα προς Χαλάνδρη από τη Νέα Ιωνία. Το είπαμε και πριν ότι νωρίς το πρωί υπήρχε φωτιά σε ένα αυτοκίνητο, έχει σβήσει φωτιά, αλλά εκεί πέρα έχει δημιουργηθεί μεγάλη κίνηση. Αυξημένη είναι και η κυκλοφορία στις λεωφόρους Κηφισίας, Μεσογείων, στο κέντρο της Αθήνας, λεωφόρους Αλεξάνδρας, Βασιλείου Κωνσταντίνου, Βασιλείου Σοφίας, και καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Αυτό το Σάββατο έχουμε και το αφιέρωμα στο Νέοναρντ Κόεν που θα γίνει στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ξεκινάει στις 9. Οικοδεσπότης είναι ο γιος του Λέοναρντ Κόεν και θα υπάρχουν εκεί και πολλοί αγαπημένοι Έλληνες καλλιτέχνες. Εκεί θα είναι η Δήμητρα Γαλάνη, ο Νίκος Πορτοκάλογλου, Πάνος Μουζουράκης, Λίνα Νικολακοπούλου, Έλλη Πασπαλά, Μανώλης Φάμελος. Όλα αυτά με ελεύθερη είσοδο αυτό το Σάββατο στις 9 στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μέχρι να... Ετοιμαζόμουν να βάλω ένα τραγούδι, αλλά έφυγε το χέρι μου από το εδώ πέρα. Το βρήκα τώρα. Μέχρι να πάμε, το ρολόι να δείξει ακριβώς μία διασκευή στο The Future του Leonard Cohen από τον Teddy Thompson. Ένα τραγούδι που είχε δημιουργηθεί ειδικά για το soundtrack του ντοκιμαντέρ Leonard Cohen, I'm Your Man, ένα ντοκιμαντέρ που είχε κυκλοφορήσει το 2006.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Full και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
3: Εγγύηση? Τι μου λες?
2: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
5: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
4: Ψαραδέλης.
6: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
7: Ο θρυλικός Jeff Mills παρουσιάζει το Tomorrow Comes the Harvest στις 20 Σεπτεμβρίου για μια μοναδική βραδιά στο Θέατρο Βράχων. Μαζί τους ένα πρωτότυπο DJ set, ο οραματιστής της ηλεκτρονικής μουσικής Max Cooper. Μια καθηλωτική μουσική εμπειρία που ενώνει την ηλεκτρονική μουσική με τον αυτοσχεδιασμό κάτω από τη μαγευτική σκιά των βράχων. Jeff Mills και Max Cooper μαζί στην ηλεκτρονική σύμπραξη της χρονιάς by P. Skin Festival.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
8: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Διάβαζα στο ημερολόγιο της ημέρας ότι σαν σήμερα έγινε κάτι που εκνεύρισε πάρα πολύ τους χρήστες των iPhone. Αν είχατε iPhone το 2014, μπορεί να το θυμάστε, ήταν τότε που οι YouTube αποφασίσαν να κυκλοφορήσουν ένα άλμπουμ και το δώσανε δωρεάν σε όλα τα iPhone, σε 500 εκατομμύρια πελάτες, έτσι. Το iTunes ξαφνικά ανοίγεις το κινητό σου και βλέπεις ότι είχες το καινούριο άλμπουμ των YouTube. Θέλεις, δεν θέλεις, εκεί ήτανε. Εκνεύρισε πάρα πολύ κόσμο, υπήρχαν πολλές αντιδράσεις. Μάλιστα είναι και πάρα πολύ δύσκολο να το διαγράψεις, να το βγάλεις από το κινητό σου, γιατί με θυμίζω ότι εκείνη την εποχή τα κινητά δεν είχαν και πολύ μεγάλο χώρο, έτσι, αποθηκευτικό. Οπότε σου λέει τώρα θα έχω ένα ολόκληρο άλμπουμ που δεν το θέλω. Μάλιστα ο Μπόνο έκτοτε έχει πει πολλές φορές σε διάφορες συνεντεύξεις, έχει ζητήσει συγγνώμη για αυτή την κίνηση που είχαν κάνει. Είχε πει ότι εμείς θέλαμε απλώς να δώσουμε, να φέρουμε ένα γάλα, να το βάλουμε έξω από το σπίτι, από την πόρτα του σπιτιού σας, να σας κάνουμε δώρο ένα μπουκάλι γάλα, αλλά κατά λάθος το βάλαμε εμείς στο ψυγείο σας. Ζητάμε συγγνώμη γι' αυτό. Μάλιστα η Apple τότε είχε βγάλει και μια ειδική σελίδα που την κατέβαζες για να αφαιρέσεις το άλμπουμ. Δηλαδή τα έκαναν πολύ χειρότερα. Καλημέρα και πάλι. Είναι 9 λεπτά μετά τις 9. Είναι Τετάρτη, είναι 9 Σεπτεμβρίου, όλα 9. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 10. Ο Προκόπης Δούκας απουσιάζει αυτήν την εβδομάδα. Την άλλη εβδομάδα όμως θα είναι μαζί σας και εμείς θα επιστρέψουμε το πρωί 6 με 8. Προς το παρόν εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάνα Μαστάθη. Σωτήρης Παναγιώτου μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και το επόμενο τραγούδι από το ημερολόγιο της ημέρας, σαν σήμερα, ο Τζαμιροκουάι, ή Τζαμιροκουάι μάλλον, κυκλοφορούν το Cosmic Girl.

Διάβασα ένα άρθρο για μία, λέει, κοινωνικά αποδεκτή μάστιγα που σαρώνει τα εστιατόρια και τα μπαρ. Παγκοσμίως οι πελάτες κλέβουν οτιδήποτε δεν είναι βιδωμένο στο πάτωμα. Αυτό, λέει, που κάποτε ξεκινούσε ως ένα αθώο ανιστικό, όπως ξέρω εγώ, κάποια σπίρτα, ένα διαφημιστικό στυλό, έχει μετατραπεί, λέει, σε κανονικό πιάτσικο. Οι ιδιοκτήτες εστίασης είναι σε απόγνωση. Υπάρχουν διάφορα άρθρα. Ένα εστιατόριο στη Γαλλία είπε ότι τους κλέβουν μαχαιροπύρουνα, μαχαίρια, εντάξει, κεριά, γλάστρες, χαρτί υγείας. Τα παίρνουν αμνηστικά, τα χαρτί υγείας, δεν ξέρω. Στο Κεμπέκ επίσης ένα άλλο εστιατόριο, πακέτα κέτσαπ, τασάκια, καπάκια τουαλέτας, αλατιέρες, πιπεριέρες, κέντρι, λέει, φυτεμπαίνει έξω από το κτίριο, τραπέζια. Σηκώνουν ολόκληρα τραπέζια για πικνίκ που είχαν τοποθετήσει έξω από το μαγαζί, και χαρτί υγείας. Εδώ η λίστα, λέει, με τα αντικείμενα είναι τεράστια που έχουν εξαφανιστεί όλα αυτά τα χρόνια. Υπάρχει και ένα εστιατόριο στην Αμερική, μεξικάνικο, που είχε κάτι χρωματιστά κουτάλια. Τα κλέβανε και εκεί και αναγκάστηκε, λέει, να κάνει, λέει, μια, να προσφέρει ανταμοιβή. Αν φέρετε πίσω τα κουτάλια, σας δίνουμε δωρεάν τάκος. Οι επιχειρήσεις, βέβαια, αναγκάζονται να καταφύγουν σε λύσεις που στην ουσία υποβαθμίζουν την εμπειρία του πελάτη. Δηλαδή, παίρνουν πιο φτηνά ποτήρια, όχι τα ωραία, τα ακριβά. Σου λέει, αμένει να τα κλέψουν, πιο φτηνά ποτήρια. Κλειδώνουν ή, αν θέλετε, βιδώνουν μέσα στις τουαλέτες διάφορα αντικείμενα, όπως, ας πούμε, κάδρα, τα βιδώνουν στον τοίχο. Και ακόμα βάζουν και καπέλο στις τιμές του μενού για να καλυφθούν όλες οι απώλειες. Η λογική, λέει, πίσω από αυτό είναι ότι αφού πλήρωσα, ξέρω εγώ, 50, 60, 70, 80 ευρώ για ένα γεύμα, δικαιούμαι να πάρω και το ποτήρι μαζί μου. Αλλά είναι μια μάστιγα που έχουν να αντιμετωπίσουν οι εστιατόρες σε όλο τον κόσμο. Στα δικά μας τα μουσικά, το επόμενο τραγούδι, σαν σήμερα το 1998, φεύγει από τη ζωή ο Λούτσιο Μπατίστη, ένας από τους μεγαλύτερους αναμορφωτές, θα έλεγα, της ιταλικής μουσικής. Έχει συνδυάσει την κλασική μελωδία, την pop, τη rock, τη soul. Είχε ανακοινώσει το 1978 ότι θα μιλούσε στο κοινό του μόνο μέσω του μουσικού του έργου, και περιορίζοντας τον εαυτό του στην ηχογράφηση άλμπουμ στο στούντιο, και εξαφανίστηκε από τη δημόσια σκηνή. Η απόφασή του αυτή, στην ουσία, γιγάντωσε και το μύθο του. Έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα, 9 Σεπτεμβρίου 1998, εδώ στο Ancora 2.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εκ νέου ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή κατέρωθεν πλήγματα σε δεξαμενόπλια και αντιτορπιλικά μεταξύ ΗΠΑ Ιράν, πύραυλοι κατά της Ιορδανίας από τους φρουρούς της Επανάστασης. Για κάθε επίθεση σε αμερικανικό πλοίο το Ιράν θα χάνει και ένα δεξαμενόπλιο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Η Ελλάδα επιδιώκει τη σταθερότητα, αλλά αυτό δεν σημαίνει υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τετελεσμένα, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το Ελ Αλαμέιν μετά την τριμερή Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου. Η ετοιμότητα και η αποφασιστικότητα της Ελλάδας είναι δεδομένη ανά πάσα στιγμή για την προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό. Επεσήμανε την ανάγκη να αποφεύγεται κάθε κίνηση που μπορεί να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτη κλιμάκωση, χωρίς υποχώρηση από τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Στο Παρίσι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη διεθνή διάσκεψη κορυφής για το διάστημα θα έχει συνάντηση με τον Γάλλο Πρόεδρο. Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο για νέα μέτρα στήριξης της κοινωνίας σχετικά με το πετρέλαιο ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου σε συνέντευξή του στο Earth News. Δύο επιχειρήσεις διάσωσης στις τελευταίες ώρες νότια των Καλών Λιμένων εντοπίστηκαν συνολικά 97 μετανάστες. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 33 βαθμούς στην Αττική, ως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

Αγαπημένος Eric Burton μαζί με τους War Spill the Wine. Καλημέρα και πάλι, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου. Έχει δροσίσει κάπως σήμερα στους 25 βαθμούς αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία. Θα ανέβει μέχρι 32-33 βαθμούς, το ίδιο και αύριο, αλλά το Σαββατοκύριακο θα ανέβει, θα πάει 35-36 βαθμούς, ό,τι πρέπει για να κάνουμε και ένα τελευταίο μπάνιο. Είστε συντονισμένοι πάντα στο Κόσμος 93,6. Μαζί θα μείνουμε μέχρι τις 10 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάνα Μαστάθη, Σωτήρης Παναγιώτη εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Και ο Ότις Ρέντινγκ έρχεται στον αέρα μας, ένας από τους σπουδαιότερους Αμερικανούς τραγουδιστές, συνθέτες. Είχε κερδίσει, νομίζω δικαιωματικά, τον τίτλο του Βασιλιά της Soul, αν και έφυγε νωρίς από τη ζωή σε ηλικία 26 ετών, αλλά γεννήθηκε σαν σήμερα. Το 1941 αυτό το τραγούδι, το Sitting on the Top of the Bay, ηχογραφήθηκε μόλις 3 μέρες πριν από το θάνατό του και έγινε και το πρώτο μεταθανάτιο, αν θέλετε, νούμερο 1 στην ιστορία της Αμερικής.

Είναι κλισέ, αλλά είναι αλήθεια. Ο αγαπημένος του ελληνικού κοινού, Τζακ Σαβορέτη, έρχεται για μια συναυλία Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια προπολούνται αν ενδιαφέρεστε. Πάμε να δούμε λίγο τα πρωτοσέλιδα στις εφημερίδες σήμερα. Απογευματινή. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης το Σάββατο στο Καστελόριζο. Η Ελλάδα δεν δέχεται τελεσίγραφα. Ελεύθερος Τύπος, πώς και πότε θα μειωθούν 30% οι λογαριασμοί ρεύματος και ένφια τέλος για 650.000 ιδιοκτήτες σε οικισμούς μέχρι 2.000 κατοίκους. Εφημερίδα των Συντακτών. Η ενεργειακή κρίση δείχνει ξανά τα δόντια της, φωτιά στα καύσιμα, μέτρα ασπιρίνες. Καθημερινή, το Ελνίνιο βάζει φωτιά στις τιμές των τροφίμων, οι αλλαγές στον αγροτικό χάρτη και επίσης την Καθημερινή, γείτονες με αρκούδες στην Καλιφόρνια. Στα νέα, τιμολόγια ρεύματος μείωσε 30% μέχρι το 2029. Ελληνική παιδεία, επίσης στα νέα, τι δείχνει η PISA. Η PISA είναι ένα διεθνές πρόγραμμα αξιολόγησης μαθητών, έτσι. Σε ελεύθερη πτώση, χειρό καμπανάκι για την Ελλάδα η έρευνα. Και τέλος, ναυτεμπορική, εφιάλτης στην αγορά ενέργειας, τρία σενάρια άμυνας για το πετρέλαιο θέρμανσης, επιδότηση στην Αντλία, αλλαγή της συνταγής του επιδόματος και συμφωνία κυρίων με δηληστήρια για επέκταση της επιδότησης.

Sisi au. Γεια σα, μακούσα. Αμούνα γεγε, αμούνα γεγε. Κόμμα, σα μακούσα.

Ένα Cosmos Classic Soul Makosa και μας πλησίασε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Υπενθυμίζω, έχουμε ένα διαγωνισμό που τρέχει στο Instagram, μας αν σε ενδιαφέρει, διπλές προσκλήσεις για την πρεμιέρα της προβολής της ταινίας Κότα στο Σινέ Φλερί την 3η 15 του μηνός. Η λήξη του διαγωνισμού είναι αυτή την Παρασκευή, οπότε έχετε χρόνο μέχρι την Παρασκευή να βρείτε την ανάρτηση στο Instagram, να κάνετε ένα σχόλιο κάτω από την ανάρτηση, μαζεύουμε τα ονόματα, αν κερδίσετε θα ενημερωθείτε για τις προσκλήσεις. Αυτά από μας για σήμερα, ήμασταν μαζί από τις 8 στη θέση του Προκόπη Δούκα που απουσιάζει αυτήν την εβδομάδα, στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Σιλιάνα Μαστάθης, ο Τρεις Παναγιώτη εδώ μαζί μας, στη ρύθμιση του ήχου. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο στις 8. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
0: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
5: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
6: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Έτσι, έτσι ξεκινάμε με Voyage Libre, με ένα ελεύθερο ταξίδι χωρίς εισιτήρια και χωρίς κόστος από το Sivery Corporation. Καλώς σας βρίσκουμε. Εδώ είμαστε λοιπόν, Κόσμος 93,6, και όπως κάθε μέρα στην παρέα σας Γιάννης Δημητριάδης, Σωτήρης Παναγιώτης στη ρύθμιση του ήχου, και θα πάμε μαζί για τις επόμενες δύο ρίτσες εδώ μόνος, διότι ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος εκτάκτος σήμερα λείπει. Δεν έχει σημασία, η μουσική συνεχίζεται, οι διαγωνισμοί υπάρχουν, οι μικρές ειδησούλες συνεχίζονται και υπάρχουν, και εν πάση περιπτώσει εδώ θα κάνουμε παρεούλα για τις επόμενες δύο ώρες. Ξεκινήσαμε με Thievery. Θυμήθηκα μια παλιά διασκευή. Που τη θυμήθηκε, θα μου πει, τι θυμήθηκα? Του This Boots Are Made for Walking, αλλά όχι από την Άνση Σινάτρα, αλλά μια διασκευή που είχε κάνει ποια άλλη, η Αμάντα Λίρ, παρακαλώ. Πάμε να την ακούσουμε.

Αυτοί είναι οι common people που χρησιμοποιούν τη φωνή της Μίρια Μακέμπα και της Νίνα Σιμών από πίσω για να φτιάξουν αυτό το, για να διασκευάσουν μάλλον αυτό το κομμάτι του I Shall Be Released του Bob Dylan. Και νομίζω ότι ήδη στις ημέρας, τη διάβαζα χτες, είναι ότι ο Stevie Wonder που είναι πλέον 76, έτσι, από το Μάιο είναι 76 μισό πάει σιγά σιγά ο Stevie Wonder, ο μέγας Stevie Wonder, αποφασίζει να βγει σε παγκόσμια περιοδία για να παίξει το Songs in the Key of Life που κλείνει φέτος τα 50 του χρόνια, και γι' αυτό θέλει να το, εκείνο το διπλό βινίλιο που είχε βγάλει, και θέλει να το γιορτάσει βέβαια ο Stevie Wonder, αυτό το εμβληματικό, για πολλούς ο καλύτερος δίσκος του Stevie Wonder, νομίζω και εγώ από αυτά που έχω ακούσει νομίζω ότι είναι ο καλύτερός του, και για τους κριτικούς στην Αμερική και τους ανθρώπους που ασχολούνται πολύ με τη μαύρη μουσική, το Songs in the Key of Life είναι ένας εμβληματικός δίσκος, έχει πουλήσει πολλά εκατομμύρια, πάνω από 10 εκατομμύρια κομμάτια, και ξεκινάει λοιπόν στην Ευρώπη, ξεκινάει στην Ευρώπη στις 13 του μηνός στο Birmingham στην Αγγλία, και μετά πάει στο Παρίσι, στην Κοπεχάγη, το Όσλο, τη Στοκχόλμη, το Ανόβερο, την Κολονία, το Άμστερνταμ, το Δουβλίνο. Μετά πάει στην Αγγλία, Λονδίνο, Μάντσεστερ και Γλασκόβη, και μετά πλέον από τις 19 Νοεμβρίου και μετά πηγαίνει στη Βόρεια Αμερική. Αλλά για εμάς εδώ τους φίλους, τους ακροατές του κόσμου που εν πάση περιπτώσει μένουμε στην Ευρώπη, δεν θα έρθει στην Ελλάδα. Υπάρχουν ευρωπαϊκές ημερομηνίες για το Stevie Wonder, υπάρχουν σχετικά κοντινές πόλεις που μπορεί να πάει κανείς. Η πιο κοντινή από ό,τι βλέπω είναι το Παρίσι, δεν είναι και τόσο φτηνά εκεί. Και οι υπόλοιποι είναι βόρειες, έτσι, Κοπενχάγη, Όσλο, Στοκχόλμη, Ανόβερο, Κολονία, Άμστερνταμ, και το Άμστερνταμ μπορεί να το πεις ότι είναι, μπορεί να πάει κανείς, και το Δουβλίνο, και μετά είναι οι πόλεις της Αγγλίας, Λονδίνο, Μάντσεστερ και Γλασκόβη. Όποιος βέβαια σκέφτεται να κάνει στον εαυτό του αυτό το καταπληκτικό δώρο, θα ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία, γιατί εντάξει, φαντάζομαι το Stevie Wonder να ξαναπαίξει το Songs in the Key of Life σε περιοδία, δεν θα τον δούμε. Νάτος, εδώ. Θα παίξει όλο το διπλό άλμπουμ στη συναυλία, έτσι, θα είναι αφιερωμένο σε αυτό το δίσκο.

Τι ωραίος. Brown Eyed Girl, Van Morrison από τα παλιά. Δεν σας είπαμε τρόπους επικοινωνίας. Κόσμος 936 στο Facebook, Κόσμος 936 στο Instagram. Είναι τα social media μας, τα ακολουθείτε. Κατεβάζετε το ERT Echo επίσης, από το οποίο ακούτε όλο το πρόγραμμα του Κόσμος και ό,τι άλλο υπάρχει εδώ στην ERT. Το Κόσμος Jazz φυσικά, το αγαπημένο μας, τις εκπομπές μας, όλα τα DJ, τα mix set που έχουμε ετοιμάσει για σας. Στο ERT Echo είναι, on demand.

Γκρινιάζει ο Τζάρβις Κόκερ εδώ πέρα, ο οποίος τραγουδάει το Αλίν του Κριστόφ και στα γαλλικά. Ο Τζάρβις Κόκερ, ο οποίος πέρασε και κάποια χρόνια της ζωής του παντρεμένος με Γαλλίδα στο Παρίσι, νομίζω πλέον έχει γυρίσει πίσω στην Αγγλία, αλλά εντάξει, η σχέση του με τη χώρα, με την πόλη και με την κουλτούρα του άνοιξε και λίγο τα αυτιά σε άλλες μουσικές και το διασκέβασε όχι άσχημα κατά τη γνώμη μου αυτό το Αλίν. Λίγο πριν τις ειδήσεις 10:30 πάμε να ακούσουμε νέα κυκλοφορία. Αυτός ο παραγωγός και συνθέτης κινηματογραφικός, ο Ντανιέλ Λούπι, καλεί τον Μάικλ Κιουανούκα, To Some Degree, καινούριο τραγούδι. Θα πάμε στις ειδήσεις με αυτό.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συνάντηση με τον Εμμανουέλ Μακρόν θα έχει στο Παρίσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο περιθώριο της Διεθνούς Διάσκεψης Κορυφής για το διάστημα. Η ετοιμότητα και η αποφασιστικότητα της Ελλάδας είναι δεδομένη ανά πάσα στιγμή για την προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης επεσήμανε την ανάγκη να αποφεύγεται κάθε κίνηση που μπορεί να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτη κλιμάκωση χωρίς υποχώρηση από τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Χρειάζεται διπλωματική κινητικότητα και ισχυρές ένοπλες δυνάμεις προκειμένου να διασφαλίζονται η ηρεμία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, ανέφερε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο Άγγελος Συρίγος. Εκατέρωθεν πλήγματα σε δεξαμενόπλια και αντιτορπιλικά μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, πύραυλοι κατά της Ιορδανίας από τους φρουρούς της Επανάστασης. Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο για νέα μέτρα στήριξης της κοινωνίας σχετικά με το πετρέλαιο ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου σε συνέντευξή του στο Earth News. Βαθαίνει η ρήξη Ισραήλ-Βρετανίας διορία 30 ημερών για να κλείσει το προξενείο στην Ανατολική Ιερουσαλήμ. Δύο νεκροί και τρεις τραυματίες από ρωσικά ντρόνς που έπληξαν φυλάκιο στα σύνορα Ουκρανίας-Μολδαβίας. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 33 βαθμούς στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.

Τι ωραία, οι Stranglers, Golden Brown. Καλημέρα στους φίλους που ανοίγουν τώρα τα ραδιοφωνά τους. Εδώ είμαστε στο Κόσμος. Γιάννης Δημητριάδης στην παρέα σας, Σωτήρης Παναγιώτου στη ρύθμιση του ήχου. Και βλέπω ότι αυτό το Σάββατο έχουμε και ένα ωραίο αφιέρωμα. Δεν είναι μια απλή συναυλία, είναι ένα αφιέρωμα στο Ξέφωτο εκεί, στο Νιάρχο, στο Park Life. Ένα ξεχωριστό αφιέρωμα λοιπόν στον Λέοναρντ Κοέν που έχει γενέθλια αυτές τις μέρες, γι' αυτό και γίνεται. Και με πολλούς καλλιτέχνες που συμμετέχουν, από τον Κωνσταντίνο Βίτα, τη Δήμητρα Γαλάνη και τον Γιώργο Δημητριάδη, στον Γκαουντί, την Αλίσα Γκριν, τον Δρογόση, τη Λουίζ, τον Μουζουράκη. Πολλοί κόσμος γενικώς συμμετέχει. Η Έλλη Πασπαλά, ο Πορτοκάλογλου, οι Σκιαδαρέσες, η Σούγκα Σπανκ, ο Μανώλης ο Φάμελος και ο Κάσιος Κοέν. Έτσι. Και παίζουν όλοι αυτοί βέβαια τις μουσικές του Λέοναρντ Κοέν, ενός ανθρώπου που έτσι κι αλλιώς συνέδεσε ένα μέρος της ζωής του και ένα μεγαλύτερο ακόμα μέρος της δημιουργικής του ζωής με την Ύδρα, στην οποία έμεινε χρόνια, έγραψε εκεί, εμπνεύστηκε εκεί, έγινε φίλος με τους ανθρώπους του νησιού. Κάποια στιγμή έφυγε από την Ύδρα, επέστρεψε στον Καναδά, στο Μόντρεαλ, και γενικώς νομάδας ήταν σε και αλλού. Αλλά η Ελλάδα ήταν μέσα στην ζωή του Λέοναρντ Κοέν. Και αυτό το Σάββατο λοιπόν στις 9 η ώρα το βράδυ, στο Ξέφωτο εκεί, στο Park Life, στο Νιάρχος, μια συναυλία που θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Υπάρχει και λεωφορεάκι σάτλ από το Νιάρχος που πάει στο Φίξ και στο Σύνταγμα, να ξέρετε, για τους πιο ξενύχτιδες, για τις 11 η ώρα το βράδυ, για αυτούς που δεν θα έχουν μέσο να ανέβουν προς την Αθήνα. Θα έχει ενδιαφέρον η συναυλία. Πάμε να ακούσουμε ένα Λέοναρντ Κοέν, Hallelujah, ένα από τα αγαπημένα μου.

Αυτό είναι ο μυστηριώδης και σχετικά σκοτεινός ήχος της Virtue is Soap Kills με την Yasmin Hamdan στα φωνητικά. Από τις φωνές που έρχονται από το Λίβανο, δεν μένει η Yasmin Hamdan στο Λίβανο, μένει στην Γαλλία, αλλά κουβαλάει αυτή την παράδοση, τη παράδοση της πατρίδας, την πατρίδα των γονιών της και της δικής της, όπως και ο επόμενος, ο Ασί, παραγωγός όχι από το Λίβανο, αυτός είναι από κάπου από τα Εμιράτα, αλλά στον Καναδά ζει και εδώ παίρνει τη φωνή βέβαια της μεγάλης Φαϊρούζ και κάνει αυτό το Flower of the City, σε ένα κομμάτι που ακούμε εδώ στο κόσμο, αλλά μας έχει κολλήσει με κάποιο τρόπο, μας αρέσει πολύ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
4: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
5: Πεντάστερο.
6: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
7: Ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι. Μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Ζήστε την εμπειρία μοναδικών συναυλιών σε όλη την Ελλάδα από κορυφαίους καλλιτέχνες και από τις δύο χώρες. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και ακολουθήστε μας στο Facebook στη σελίδα Austrian Greek Music Summer. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί το ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
8: Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια νέα αρχή. Και το Studio 4 αλλάζει. Νέο στούντιο, νέα ενέργεια και ένα δίδυμο που ξέρει από καλή παρέα. Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου στο νέο Studio 4. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι στην ΕΡΤΕΝΑ.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

Ωραία, εδώ η Ελιζέθ Γκαρντόζο, έτσι όπως το διασκεύασε αυτό το κομμάτι ο Λάρι SKJ, Έλληνας Θεσσαλονικιός, SKJ φυσικά, remixer, και έτσι ξεκινάει η δεύτερη ώρα. Καλημέρα στους φίλους που ανοίγουν τώρα τα ραδιοφωνά τους. Γιάννης Δημητριάδης σόλο σήμερα στην παρέα σας. Ο Νίκος Τσιπλάκης στη ρύθμιση του ήχου, και διάβαζα από την Eurostat, την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, που κάνει μια μεγάλη μελέτη σε χιλιάδες ανθρώπους, και με το θέμα είναι πόσοι άνθρωποι στην Ευρωπαϊκή Ένωση από 16 έως 74 χρονών, ήταν το δείγμα, πολύ πάνω από 3.000 άνθρωποι, πόσοι κοιτάνε βέβαια όλοι τα νέα στο ίντερνετ και τα λοιπά, πόσοι είναι αυτοί όμως που μπαίνουν να ψάξουν κατά πόσο είναι αληθές αυτό που διαβάζουν, έτσι, που μπαίνουν να το γκουγκλάρουν, που ψάχνουν διαφορετικές πηγές, που ψάχνουν λίγο παραπάνω αυτό που τους έκανε τόσο πολύ εντύπωση. Οι πρώτοι λοιπόν που μπαίνουν και το κάνουν αυτό είναι οι Ιρλανδοί. Μετά είναι οι Ολλανδοί, μετά οι Λουξεμβούργοι, οι Σουηδοί, οι Φιλανδοί, οι Βέλγοι κτλ. Και κατεβαίνουμε. Και τελευταίοι, δυστυχώς, σε αυτό το ποσοστό είναι οι Έλληνες με 9,8%. Ούτε 10% λοιπόν από εμάς τους Έλληνες επιβεβαιώνουμε και ψάχνουμε να δούμε αν όλα αυτά που διαβάσαμε στις ειδήσεις του ίντερνετ και σε διάφορα site, ψεκασμένα και μη, είναι αληθές, δυστυχώς. Και νομίζω ότι αυτό κολλάει και με την είδηση ότι οι Έλληνες μαθητές πατώνουν δυστυχώς στις εξετάσεις PISA. Βγήκαν ξανά τα αποτελέσματα. Δυστυχώς ο ένας στους δύο δεν μπορεί να κάνει απλούς μαθηματικούς συλλογισμούς και πράξεις, που τελειώνει το γυμνάσιο. 4 στους 10 δεν μπορούν να κατανοήσουν απλά φυσικά φαινόμενα, ούτε και το νόημα απλών κειμένων. Έτσι, δυστυχώς αυτό συμβαίνει. Πέφτουν όλες οι χώρες, οι αναπτυγμένες, οι ευρωπαϊκές χώρες. Ανεβαίνουν λίγο οι χώρες της από Ανατολής, εκεί στην Ιαπωνία και στις διάφορες χώρες, και η Κίνα φυσικά. Αλλά πέφτει και η Ελλάδα. Σε ορισμένα η Ελλάδα βελτιώνεται, αλλά βρισκόμενη πολύ, πολύ χαμηλά. Έτσι κι αλλιώς, στο ποσοστό, στον κατάλογο αυτό της PISA. Και είναι χαμηλά και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, υποτίθεται ισχυρές, έτσι, Γαλλία, Ιταλία κτλ.

We've got the love, η Florence and the Machine, αγαπημένη του Γιώργου Μουχταρίδη. Όποτε ακούω τον Γιώργο να παίζει Florence and the Machine, δεν φύρεται καλών λόγων για τη Florence. Είναι φαν της, τη βλέπει και μου έχει δώσει και εμένα την όρεξη να πάω να τη δω τη Florence και το συγκρότημά της στους Machine. Στα live της, ό,τι έχω δει στο YouTube, είναι πάρα πολύ καλή, έχει πολύ καλό συγκρότημα, είναι η ίδια πολύ καλή σκηνή. Διαβάζω ότι παραιτήθηκε ο Jacob Coxon, δεν τον ξέρουμε ποιος είναι. Ήταν όμως ένας από τους κεντρικούς ερευνητές της εταιρείας AI της Anthropic και ο ίδιος επικαλείται ανησυχίες για την ανεξέλεγκτη ανάπτυξη αυτοβελτιούμενων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης. Είπε λοιπόν ότι αυτός ο ανταγωνισμός που υπάρχει στον κλάδο οδηγεί σε επικίνδυνους συμβιβασμούς στην ασφάλεια και σε συστήματα που ενδέχεται να μην υπακούν πλέον στους ανθρώπους. Δηλαδή να κάνουν αυτό που θέλουν τα ίδια. Ο ίδιος λοιπόν εκτιμά ότι η υπεύθυνη ανάπτυξη της τεχνικής γενικής νοημοσύνης απαιτεί κρατική παρέμβαση. Αλλιώς δεν γίνεται να αφήσει τις εταιρείες μόνες. Παραιτήθηκε και όλα αυτά έγιναν λίγο καιρό πριν η Anthropic κάνει τη δημόσια εγγραφή στο χρηματιστήριο. Όλες αυτές οι εταιρείες της παγκόσμιας, της AI, που έχουν τραβήξει δισεκατομμύρια, δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια, γιατί περισσότερο στην Αμερική γίνονται, στο χρηματιστήριο της Αμερικής οι εγγραφές τους. Τραβάνε πάρα πολύ χρήμα για την ανάπτυξή τους, αλλά από πίσω δυστυχώς βρίσκεται αυτό που λέει ο ερευνητής, ο Jacob Coxon, που παραιτήθηκε. Υπάρχει ανάπτυξη, αλλά δεν ξέρουμε προς τα πού πάει αυτή η ανάπτυξη. Ο ίδιος δίνει 2-3 χρόνια ακόμα για να μπορέσουμε να σταματήσουμε το AI. Και εμείς προσπαθούμε να παρηγορηθούμε εδώ με τη Μεσέλνιο Τσέλο και την Λιάν Λεαβάς. Στη διασκευή αυτή του Dennis Edwards, Don't Look Any Further.

Here comes the hot stepper από τον Ίνικα Μούζα από το παρελθόν. Σας θυμίζω ότι υπάρχει και ένας διαγωνισμός που τρέχει στο Instagram του Κόσμος. Διπλές προσκλήσεις για την πρεμιέρα της προβολής της ταινίας Κότα στο Σινέ Φλερί την 3η 15 Σεπτεμβρίου. Είναι μια ταινία ούγγρικη. Η Κότα του Γκιόρκι Πάλφι είναι λίγο σουρεαλιστική, έτσι. Είναι μια συμπαραγωγή Ελλάδας και Γερμανίας. Είναι ανατρεπτική, είναι λίγο σουρεαλιστική. Μια αλληγορία για τη μητρότητα, την επιβίωση και την αντίσταση απέναντι στην εξουσία. Ένα chicken run story. Τώρα, αυτό τι σημαίνει ακριβώς δεν ξέρω. Με παράλληλα στοιχεία τραγωδίας, ο σκηνοθέτης λέει ότι χρησιμοποιεί τους βασικούς μηχανισμούς των αρχαίων ελληνικών τραγωδιών. Μπαίνετε λοιπόν κάτω από το post στο Instagram για την Κότα, βάζετε το όνομά σας για διπλές προσκλήσεις για την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Φλερί.

Bad Woman Blues και να μείνουμε λίγο στον κόσμο των blues, να πάμε στον μεγάλο ακορντεονίστα από τη Νέα Ορλεάνη, τον Clifton Chenier, τον King of Zydeco, τον βασιλιά του Zydeco, που τον αναφέρει μάλιστα ονομαστικά ο Paul Simon σε κομμάτι του, τόσο σπουδαίος ήταν. Accordion Boogie μέχρι τις ειδήσεις.

0: Ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συνάντηση με τον Εμμανουέλ Μακρόν θα έχει στο Παρίσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο περιθώριο της Διεθνούς Διάσκεψης Κορυφής για το διάστημα. Η ετοιμότητα και η αποφασιστικότητα της Ελλάδας είναι δεδομένη ανά πάσα στιγμή για την προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης επεσήμανε την ανάγκη να αποφεύγεται κάθε κίνηση που μπορεί να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτη κλιμάκωση χωρίς υποχώρηση από τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας. Χρειάζεται διπλωματική κινητικότητα και ισχυρές ενόπλες δυνάμεις προκειμένου να διασφαλίζονται η ηρεμία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, ανέφερε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο Άγγελος Συρίγος. Εκατέρωθεν πλήγματα σε δεξαμενόπλια και αντιτορπιλικά μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, πύραυλοι κατά της Ιορδανίας από τους φρουρούς της Επανάστασης. Μία ανάσα από τα 100 δολάρια το Brent. Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο για νέα μέτρα στήριξης της κοινωνίας σχετικά με το πετρέλαιο ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου σε συνέντευξή του στο Earth News. Καταπέλτης ο εισαγγελέας στη δίκη για το θάνατο Σίφη Βαλιράκη ζητά την ενοχή των δύο ψαράδων. Βαθαίνει η ρήξη Ισραήλ-Βρετανίας διορία 30 ημερών για να κλείσει το προξενείο στην Ανατολική Ιερουσαλήμ. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 33 βαθμούς στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
2: Κόσμος 93,6. Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο pireousportfilmfestival.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Έτσι, δάσκαλος και μαθητής BB King, Eric Clapton από αυτό το δίσκο που είχαν κάνει, το Riding with the King, όπου ο BB King κάθεσε σε ένα convertible ανοιχτή κούρσα αμερικάνικη πίσω και τον οδηγεί ο Eric Clapton μπροστά, έτσι πιστός υπηρέτης και μαθητής του. Τι ωραίος δίσκος, το 2020, πριν 26 χρόνια. Και έτσι ξεκινάει το τέταρτο και τελευταίο ημίωρο. Είμαστε λίγο πιο bluesy σε αυτό το ημίωρο και λίγο πιο jazzy, έτσι θα το πάμε. Eddie Floyd, Knock on Wood, από το 1967.

Αυτή είναι η Σέου, μια Βραζιλιάνα τραγουδίστρια, η οποία πριν κάποια χρόνια, το 2021, σε ένα δίσκο που λεγόταν Un Gosto de Sol, διασκεύασε το Paradise και νομίζω το έκανε με ωραίο τρόπο, το έδωσε έτσι ένα λίγο πιο τροπικό χρώμα της Σαντέ φυσικά. Και αυτή εδώ, παρότι το αγγλικό της ομώνυμο, το Anna Seton, είναι Βραζιλιάνα και μας παίζει αυτό το αισιόδοξο κομμάτι σε ένα κόσμο απεσιόδοξο. Ο futuro è mais bonito, το μέλλον είναι πολύ ωραίο, μακάρι.

κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

You got to accentuate the positive. Ό,τι καλό είναι να το βγάζεις μπροστά. Καλά λέει ο Dr. John με την μπάντα του σε αυτό το δίσκο που είχε κάνει το In a Sentimental Mood το 1999. Και νομίζω ότι εμείς κάναμε ό,τι μπορέσαμε σήμερα για να accentuate the positive. Ο Σωτήρης Παναγιώτου το έκανε στον ήχο, ο Γιάννης Μητριάδης με τις μουσικές επιλογές και φαντάζομαι θα το κάνει και ο Γιώργος Μουχταρίδης που ακολουθεί με τις δικές του μουσικές. Ο Σωτήρης Παναγιώτου το έκανε στον ήχο, ο Γιάννης Μητριάδης με τις μουσικές επιλογές και φαντάζομαι θα το κάνει και ο Γιώργος Μουχταρίδης που ακολουθεί με

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Πού σε ρε σκυλέ?
2: Τι, η Edgar and Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
1: Γάτα είσαι. Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr. Ναι, έχει και για σένα.
3: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
4: Οι στίχοι του έγιναν ποιήση. Τα τραγούδια του ενέπνευσαν διαφορετικές γενιές. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ο Άνταμ Κοέν, γιος του σπουδαίου τραγουδοποιού, υποδέχεται στη σκηνή αγαπημένους Έλληνες καλλιτέχνες. Δήμητρα Γαλάνη, Κωνσταντίνος Φίτα, Νίκος Πορτοκαλούγλου, Πάνος Μουζουράκης, Μανώλης Φάμελος, Σκιαθάρεσες, Ναλίσα Γκριν και πολλοί ακόμα δημιουργοί ερμηνεύουν τραγούδια του εμβληματικού καλλιτέχνη. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας Δωρικής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
5: Το Wine Therapy Κηφισιά υποδέχεται τους Bloombox στις 11 και τους Storyville Ragtimers στις 12 Σεπτεμβρίου. Δύο βραδιές αφιερωμένες στη μουσική και την ιστορία της. Στην κρυφή πλατεία μας, 11 και 12 Σεπτεμβρίου. Wine Therapy Κηφισιάς, 210-8019-533.
6: Από την έρευνα στη δημιουργία. Από την ιδέα στην καλλιτεχνική πράξη, το Ways of Seeing Festival 2026 πολυθεματικό φεστιβάλ προσκαλεί το κοινό σε 6 ημέρες χορού, μουσικής, performance, εικαστικών τεχνών και ευεξίας στο Οδείο Αθηνών. 9 έως 14 Σεπτεμβρίου. Ways of Seeing Festival 2026. Οδείο Αθηνών. Δείτε το πρόγραμμα και προμηθευτείτε εισιτήρια στο athensconservatoire.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
7: Es una cosa muy intensa.

muchas de las cosas que me ha fascinado.

0: Μπορείτε καλά.
1: Ιδιαίτερα ταξιδιάρικο και αυτό το remix, όπως είναι βέβαια και το θέμα από τους αλλιείς μαργαριταριών του Μπιζέ. Εκεί έχει πατήσει ο Μπας Λέξτερ με το ensemble του, όπως λέγεται, και έχει κάνει ένα κομμάτι εντελώς καινούριο, εντελώς όχι διαφορετικό, αλλά έχει μια πολύ διαφορετική αίσθηση. La Vida de los Uruguayos. Είστε εδώ στον κόσμο, 93,6, ημέρα είναι Τετάρτη, ο μήνας έχει 9, και παρατηρώντας λίγο και μιλώντας αυτές τις μέρες με φίλους, θέλοντας να τους πω καλώς ήρθατε, άντε πάμε, ξεκινάμε καινούργια σεζόν, καταλαβαίνω ότι οι περισσότεροι έχουν πάρει τους δρόμους και συνεχίζουν τα ταξίδια, και σκεφτόμουν μια φράση που διάβασα πρόσφατα στο βιβλίο του Χαρούκι Μουρακάμι, το τελευταίο που μεταφράστηκε στα ελληνικά, «Η πόλη και τα αβέβαια τείχη της», εκεί που λέει ότι η αλήθεια δεν βρίσκεται στην ακίνητη σταθερότητα, αλλά στην αργιάκοπη κίνηση. Αυτή δεν είναι και η ουσία των ιστοριών?

Αυτή είναι η ουσία των ιστοριών και όσο μεγαλώνει το καταλαβαίνει κανείς πιο εύκολα, οπότε παίρνει το δισάκι του στον νόμο που λέει και το τραγούδι και την κάνει. Θέλοντας να γνωρίσει αυτά που άφησε πίσω του. Είναι πολύ καλό και το τελευταίο βιβλίο του Μουρακάμι. Η πόλη και τα αβέβαια τείχη της, εκδόσης Ψυχογιός, είναι νομίζω ότι ένα από αυτά τα βιβλία που δίναμε στις αρχές του καλοκαιριού.

κομμάτι στην κυριολεξία και μεταφορικά βέβαια, Spinning Away από τον Brian Eno και τον John Cale εδώ στον κόσμο και του 93,6. Μου λέει ένας φίλος, πες κάτι για την ΑΕΚΑΡΑ ρε Γιώργο, πραγματικά η ΑΕΚ έχει γίνει μια ομάδα την οποία χαίρεσαι να τη βλέπεις να παίζει στο Champions League, χαίρεσαι να τη βλέπεις να παίζει μπάλα και το γήπεδο είναι εξαιρετικό, αλλά έχει φτιάξει μια ψυχολογία, έχει φτιάξει μια πολύ ωραία ομάδα ο Νίκολιτς σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, η αλήθεια είναι αυτή και όλοι γύρω βέβαια, και πραγματικά ακόμα και αν δεν είσαι ΑΕΚ και είσαι απλώς φίλος του καλού ποδοσφαίρου, της καλής μπάλας και ιδιαίτερα της ευρωπαϊκής, νομίζω ότι τη χαίρεσαι, την απολαμβάνεις και θες να προχωρήσει παρακάτω η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ η οποία κέρδισε χθες το βράδυ 1-0 στην πρώτη της επαφή μετά από καιρό στους ομίλους του Champions League. Καλή επιτυχία, να ευχαριστηθούμε ποδόσφαιρο και να το χαρούν και οι ποδοσφαιριστές που κάνουν σαν μικρά παιδιά, τους βλέπεις τις δηλώσεις μετά. Έλεγα πριν για τον Μουρακάμι όμως, με παρέσυρε λίγο φίλος με την ΑΕΚ εδώ, δίκιο είχε όμως. Πάντα της κίνησης και της αλλαγής ο Μουρακάμι, παρότι στα κείμενά του και στα βιβλία του δεν φαίνεται η κίνηση, είναι ένας τυπικός Ιάπωνας Ιάτης με πολύ αργή πλοκή. Αυτό που είχε πει ήταν τρομερό και πάντα το θυμάται κανείς, αυτό που είχε γράψει μάλλον στο βιβλίο «Ο Κάφκα στην ακτή», και όταν η καταιγίδα τελειώσει δεν θα θυμάσαι καν πως κατάφερες να επιβιώσεις. Αλλά ένα πράγμα είναι σίγουρο. Όταν βγεις από την καταιγίδα δεν θα είσαι ο ίδιος άνθρωπος με αυτόν που μπήκε. Και αυτό είναι το νόημα της καταιγίδας.

Λορέντζο Τζοβανότι εδώ στον κόσμο και στο 93,6. Τι ωραία που ακούστηκε μέσα το Παλκοσένικο, όπως το τραγουδάει ο ίδιος εδώ στο Viva La Libertà. Είμαστε πάντα εδώ στον κόσμο στο 93,6. Μια μεγάλη καλημέρα για άλλη μια φορά. Είμαι ο Γιώργος Μουχταρίδης, παρέα με τον Σωτήρη Παναγιώτου. Πάμε και σήμερα μέχρι τις 2, όπως γίνεται καθημερινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή. www.cosmosradio.gr είναι ο τρόπος που μας ακούτε. Μας ακούτε επίσης από τα ραδιοφωνάκια σας, τα ψηφιακά και τα αναλογικά. Μας ακούτε βέβαια και από το ΕΡΤΕΚΟ, αλλά και από τις τηλεοράσεις σας, που μπορείτε πολύ εύκολα μέσα από το Netflix ή από οποιαδήποτε άλλη εταιρεία streaming έχετε. Επίσης μπορείτε να τσατάρετε μαζί μου και μαζί μας, στέλνοντας καλημέρες, προτιμήσεις, ευχές, σχόλια, παρατηρήσεις ή ό,τι άλλο θέλετε, μέσα από το Viber του σταθμού Cosmos Radio με κάπα και μέσα από το Messenger του σταθμού Cosmos Radio με κάπα. Come over.

τα πέντε πιο σπουδαία τραγούδια που έχει υπογράψει ο Λέοναρντ Κόεν το 1967 είναι και ένας από τους πιο ωραίους τρόπους να αποχαιρετήσεις έναν άνθρωπο από τη ζωή σου, με σεβασμό σε ό,τι έζησες, αλλά και με αναγνώριση σε αυτό που έζησες, το τόσο σπουδαίο, τόσο μεγάλο, που όπως γράφει και μέσα στα στιχάκια, σε κάποια από τα στιχάκια τέλος πάντων, γιατί είναι πάρα πολλά ως συνήθως. It's time that we begin to laugh and cry and cry and laugh about it all again, όπως λέει, και το τραγούδισαν με εξαιρετικό τρόπο εδώ ο Tim Booth και η παρέα, η James, στον κόσμο και στο 93,6. Φαντάζομαι ότι είναι ένα τραγούδι που θα το ακούσουμε και αυτό το Σάββατο στις 9 η ώρα, στο Ξέφωτο, στο μεγάλο αφιέρωμα, στο πρώτο επίσημο μεγάλο αφιέρωμα που γίνεται στον μεγαλύτερο ίσως τροβαδούρο όλων των εποχών, μαζί με τον Dylan, να πω εγώ, γύρω από την και την αγάπη που του, και την εκτίμηση που του έχει ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής τραγουδοποιίας και των Ελλήνων μουσικών. Θα είναι σχεδόν οι περισσότεροι εκεί. Σήμερα θα μιλήσουμε σε λίγο και με τον Πάνο Μουζουράκη, ο οποίος πετάει από Θεσσαλονίκη με τις Κιαδαρέσες, και αύριο με τον Μανώλη Φάμελο. Coco en la playa. Αυτή εδώ είναι επίσης μια πολύ μεγάλη Ναταλία Λαφουρκάδε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συνάντηση με τον Εμμανουέλ Μακρόν θα έχει απόψε στο Παρίσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο περιθώριο της Διεθνούς Διάσκεψης Κορυφής για το διάστημα. Η ετοιμότητα και η αποφασιστικότητα της Ελλάδας είναι δεδομένη ανά πάσα στιγμή για την προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Χρειάζεται διπλωματική κινητικότητα και ισχυρές ένοπλες δυνάμεις προκειμένου να διασφαλίζονται η ηρεμία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, ανέφερε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Άγγελος Συρίγος. Εκατέρωθεν πλήγματα σε δεξαμενόπλια και αντιτορπιλικά μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Πύραυλοι κατά της Ιορδανίας από τους φρουρούς της Επανάστασης, μια ανάσα από τα 100 δολάρια των Brent. Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο για νέα μέτρα στήριξης της κοινωνίας σχετικά με τα καύσιμα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου σε συνέντευξή του στο Earth News. Καταπέλτης ο εισαγγελέας στη δίκη για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη ζητά την ενοχή των δύο κατηγορούμενων ψαράδων. Την καθιέρωση του μέτρου του ηλεκτρονικού βραχιολιού για όλους όσοι κατηγορούνται για ενδοοικογενειακή βία και τίθενται υπό περιοριστικούς όρους, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης, μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό. Και ο καιρός γενικά έθριος, έως 33 βαθμούς στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
5: Ψαραδέλης.
6: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
7: Νερό. Η μεγάλη πρόκληση. Πόσο νερό έχουμε? Ποιος το διαχειρίζεται? Πώς επηρεάζει τη ζωή μας? Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ένα διήμερο φεστιβάλ με ομιλίες, προβολές, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και ανοιχτές δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Δύο μέρες γεμάτες ιδέες, εικόνες και συζητήσεις για το νερό και το μέλλον μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
8: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
0: Κόσμος 93,6.

0: Ρόζε.
1: Με και σκυλιά, με και γατιά που θα έλεγε κανείς, ιδιαίτερα σαν εμένα που ξέρω πολύ λίγα γαλλικά. Οπότε αυτό εδώ ήταν μια πολύ ωραία ντουέτο ανάμεσα στον Ανταμό και στην Ολίβια Ρούιθ. Το Σεν Ζόρζ, εδώ στον κόσμο και του 93,6, μου στέλνει ένας φίλος ένα μήνυμα. Μου λέει, μήπως θα ήταν ωραίο να θυμηθούμε και κάποιο άλλο κομμάτι της Grace Jones που λέγεται Victor Should Have Been a Jazz Musician. Το έχουμε παίξει, αλλά θα το ξαναπαίξουμε γιατί έχετε δίκιο. Είναι ένα από τα κομμάτια τα πολύ ωραία και έχουμε και καιρό να τα ακούσουμε. Λοιπόν, είναι 37 λεπτά μετά τις 12. Κόσμος 93,6. Γιώργος Μουκταρίδης και Σωτήρης Παναγιώτου. Στην παρέα σας το απόσπασμα από το βιβλίο που σας διάβασα πριν του Μουρακάμι. Είναι από το κλασικό του, ίσως το σπουδαιότερό του, Ο Κάφκα στην Ακτή. Αυτό ήταν το βιβλίο. Καλημέρες, προτιμήσεις, ερωτήσεις, σχόλια, παρατηρήσεις, ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μου και μαζί μας εδώ στον κόσμο. Μέσα από το Viber του σταθμού, Cosmos Radio με K, μέσα από το Messenger του σταθμού, Cosmos Radio με K, οι τρομπέτες.

Δεν ξέρω πόσο η γνώση κάποιες φορές εσάς σας ξεκουράζει ή τέλος πάντων σας δίνει μια σιγουριά. Εμένα πάντως πάντα όταν έχω μια απορία ή μια στεναχώρια ή μια δυσκολία και ενώ στο εξωτερική, αντικειμενική, πάντα το να ξέρω, να μπορώ να εξηγήσω κάποια πράγματα είναι πολύ σημαντικό. Αυτές τις μέρες, με αφορμή και τον πλανήτη που ζούμε, αλλά και τα πρόσφατα αποτελέσματα που συνέβησαν με το AfD, την τρελή αυτή άνοδο του AfD στην Γερμανία, καλή κακή μέτρια δεν έχει σημασία, απλώς βλέπω ότι πάρα πολλοί άνθρωποι ανησυχούν, γράφουν, συζητάνε, λένε πολλά πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια θεωρία, είναι η θεωρία των γενεών Strauss και Howe, ένα βιβλίο το οποίο λέει το εξής και γράφτηκε το 1997 και ήταν και παγκόσμιο bestseller. Λέει ότι η ανθρωπότητα ή μια κοινωνία ξεχνά τα παθήματα του παρελθόντος και επαναλαμβάνει τα ίδια λάθη κάθε 75 με 85 χρόνια. Δηλαδή όσο διαρκεί μια πλήρης ανθρώπινη ζωή ή 3 με 4 γενιές. Αυτό ίσχυε και στην Ρώμη, είναι μια περίοδος 80-90 ετών, την ονόμαζαν Σέκουλουμ οι Ρωμαίοι, όσο διαρκεί μια ανθρώπινη, μια μακρά ανθρώπινη ζωή. Το βιβλίο αυτό που υποστηρίζει αυτή τη θεωρία έγινε παγκόσμιο bestseller, κυκλοφόρησε το 1997, είναι του ιστορικού Νίλ Χάου και του θεατρικού και συγγραφέα και κοινωνιολόγου William Strauss, λέγεται The Fourth Turning, An American Prophecy, και ακριβώς βασίζεται σε αυτό εδώ. Στο βιβλίο αυτό υποστηρίζεται ότι ο κύκλος αυτός χωρίζεται σε 4 εποχές, των 20 έως 22 ετών η κάθε μία. Όπως εξηγούν οι συγγραφείς, η κρίση, το τέταρτο γύρισμα δηλαδή, συμβαίνει επειδή η γενιά που έζησε τη μεγάλη, προηγούμενη μεγάλη κρίση έχει μάλλον πεθάνει. Έτσι, η νέα γενιά που βρίσκεται στην εξουσία δεν έχει ζωντανή ή βιωματική μνήμη της καταστροφής και έτσι έρχεται είτε ένας μεγάλος πόλεμος, είτε μια οικονομική κατάρρευση, είτε οτιδήποτε. Αν θέλει κανείς να το εξηγήσει ακόμα περισσότερο, είναι αυτό που λένε για τον πλούτο στην Αγγλία. From clogs to clogs in three generations. Δηλαδή, τι λένε, ότι ο παππού δημιουργεί τον πλούτο, ο γιος τον διατηρεί και ο εγγονός τον σπαταλά και επιστρέφει στη φτώχεια. Αν δηλαδή δούμε μια αναλογία κοινωνική και θεσμική, αυτοί που επιβίωσαν του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου έφτιαξαν τους θεσμούς, οι γη τους ήταν αυτοί που διατήρησαν αυτό το status quo και έρχονται τώρα τα εγγόνια και τα κάνουν όλα γης μαδιάμ. Να το θυμάστε αυτό λοιπόν, 75 χρόνια διαρκεί η θεωρία των γενεών των Strauss και Howe, γιατί η ανθρωπότητα και οι κοινωνίες ξεχνούν τα παθήματα του παρελθόντος και επαναλαμβάνουμε τα ίδια λάθη κάθε 75 με 85 χρόνια.

Ένα από τα τραγούδια τα λιγότερο γνωστά της υπέροχης Grace Jones, Victor was a jazz musician. Έλεγα πριν για αυτό το βιβλίο, το The Fourth Turning, το τέταρτο γύρισμα, έτσι λέγεται, μια αμερικανική προφητεία. Ο ιστορικός Neil Howe βρίσκεται εν ζωή, μάλιστα κάποια στιγμή το 2023 εξέδωσε ένα βιβλίο συνέχεια αυτού του βιβλίου και έλεγε το The Fourth Turning is Here, και στις συνεντεύξεις του τόνισε το εξής, ότι διανύουμε την περίοδο της μεγάλης κρίσης που ξεκίνησε γύρω στο 2008, έλεγε ο ίδιος, με την οικονομική κρίση, την πανδημία και τους πολέμους, ακριβώς 80 χρόνια μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, επειδή η ανθρωπότητα ξέχασε τι σημαίνει ολοκληρωτικός πόλεμος. Σας λέω και πάλι, εμένα αυτά με κάνουν ηρεμό, λέω, και ανησυχάζω. Λέω, υπάρχει λογική. Υπάρχει μέθοδος στην τρέλα, εν πάση περιπτώσει, όπως λέει κανείς. Ramones για τη συνέχεια και Baby I Love You.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
1: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
2: Πεντάστερο.
3: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
5: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
6: Full και λίγα λες.
5: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
6: Εγγύηση? Τι μου λες?
5: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
6: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
5: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Ο πολυπλατινένιος και αγαπημένος του ελληνικού κοινού Para for Cuba επιστρέφει στην Αθήνα για το μεγαλύτερο live του μέχρι σήμερα, παρουσιάζοντας το νέο του δίσκο Nakar. Μαζί του ο special guest, ο Orbit, 24 Σεπτεμβρίου στο Ατμοσφαιρικό Θέατρο Βράχων, για μια μαγευτική βραδιά Organic Electronica, εκεί όπου η μουσική συναντά τη φύση. Para for Cuba live, 24 Σεπτεμβρίου, στη σκιά των Βράχων, by Plisken Festival.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.

διαχρονικά νομίζω είναι ένα από τα πιο ισχυρά instrumental όλων των εποχών. 1954 γράφτηκε για τις ανάγκες της ταινίας Apache, όπως λεγόταν, με πρωταγωνιστή τότε τον Burt Lancaster, από τον Jerry Lordan, έναν Βρετανό ο οποίος έγραψε αυτή την φοβερή μουσική. Έγινε μεγάλη επιτυχία βέβαια την αργότερα, μετά από 6 χρόνια, με τους Shadows και μετά με τους Incredible Bongo Band που το ακούσαμε το 1973. Ακόμα και το 1981 έγινε ένα από τα κλασικά κομμάτια του rap, με του Sugar Hill Gang που χρησιμοποίησαν αυτό εδώ το sample για να κάνουν το Jump On It. Καλό μεσημέρι σε όλους. Είναι λίγα λεπτά μετά τη μία. Είμαι ο Γιώργος Μουχταρίδης. Παρέα πάμε και σήμερα μέχρι δείκτες τρολογίου να δείξουν δύο. Είστε πάντα εδώ στη φωτεινή πλευρά του δρόμου, στον κόσμο και του 93,6. Σωτήρης Παναγιώτου φροντίζει τον ήχο. Μια μεγάλη καλημέρα για άλλη μία φορά.

Όσο και αν κανείς δεν μπορεί να το σκεφτεί ιδιαίτερα, να το χωνέψει δηλαδή, το κομμάτι αυτό το έχει γράψει ο Φρανκ Σινάτρα το 1951. Έγραψε τους στίχους αυτό το κομμάτι, το περίφημο I'm a Fool to Want You, που το έχει πει και η Billie Holiday, το έχει πει και ο Tom Jones, που τα ακούσαμε εδώ. Ένα κομμάτι που από ό,τι λέγεται έμπνευση πριν να ήταν τότε το γεγονός ότι ο ίδιος βασανιζόταν από δύο πράγματα. Το ένα από το οποίο βασανιζόταν ήταν ότι ήταν ήδη παντρεμένος με την σύζυγό του, την Νάνση. Δεν προσπαθούσε να πάρει διαζύγιο, αλλά δεν τα κατάφερνε. Άλλωστε ήταν και οι δύο καθολικοί. Η καριέρα του είχε αρχίσει να παίρνει την κάτω βόλτα, γιατί αυτά όλα είχαν μεγάλη επίδραση εκείνη την περίοδο στις ζωές των ανθρώπων. 1951 και ο ίδιος και η Νάνση ήταν καθολική και η καθολική εκκλησία απαγορεύει το διαζύγιο, όπως ξέρετε. Ήδη υπήρχε όμως στον ορίζοντα και υπήρχε και στο κουτσομπολιό της εποχής το γεγονός ότι υπήρχε η σχέση του με την Άβα Γκάρνερ, την οποία θα την παντρευτεί βέβαια 8 μήνες μετά από την ηχογράφηση αυτού του κομματιού. Εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά ήταν προβλήματα του τότε. Εμείς πάμε να ακούσουμε ένα καινούριο κομμάτι.

Πιστός στην παράδοση που τον ήθελε, το Leonard Cohen ταλαιπωρείται πάρα πολύ με τα στιχάκια του και τις στροφές. Το κομμάτι αυτό του πήρε 3 χρόνια περίπου, βασίστηκε σε ένα ποίημα. Το ολοκλήρωσε περίπου εκεί γύρω στο Σεπτέμβρη του 1998, όπως έγραφε και ο ίδιος, 28 Σεπτεμβρίου του 1998. Το κομμάτι αυτό, λέει, το αφιερώνω σε όλους αυτούς οι οποίοι με πήρανε πριν από λίγες ημέρες για να μου ευχηθούν για τα γενέθλιά μου, κυρίως η οικογένειά μου δηλαδή. Ξέρετε, οι γενέθλια αυτές τις μέρες που πήρανε και με τέτοια μεγάλη γενεοδορία αγκαλιάσανε και εμένα και τη δουλειά μου όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Λέει μάλιστα το εξής, ότι σε κάποια σημεία στους στίχους μέσα υπάρχει μια παράβαση, λέει, το μέτρο, το οποίο πιθανότατα οι αρχαίοι ποιητές θα το συγχωρούσαν ή θα το απέδιδαν, τέλος πάντων, στα νοήματα και κυρίως στο Άγιο Πνεύμα. Είχε πάρα πολύ χιούμορ ο Μπαγάσας, όπως θα έλεγε κάποιος, ο Leonard Cohen, και φαινόταν και στην καθημερινότητά του αλλά και στα στιχάκια και στα κείμενα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε πριν από λίγο σε υδροηλεκτρικό σταθμό στο Ρίτομ στη Νότια Ελβετία. Για αρκετούς τραυματίες κάνουν λόγο τοπικά μέσα. Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση διάσωσης. Σύγκρουση δύο αστικών λεωφορείων στη Θεσσαλονίκη. Δύο γυναίκες τραυματίες. Συνάντηση με τον Εμμανουέλ Μακρόν θα έχει απόψε στο Παρίσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο περιθώριο της Διεθνούς Διάσκεψης Κορυφής για το διάστημα. Η ετοιμότητα και η αποφασιστικότητα της Ελλάδας είναι δεδομένη ανά πάσα στιγμή για την προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Χρειάζεται διπλωματική κινητικότητα και ισχυρές ένοπλες δυνάμεις προκειμένου να διασφαλίζονται η ηρεμία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, ανέφερε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Συρίγος. Εκατέρωθεν πλήγματα σε δεξαμενόπλια και αντιτορπιλικά μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Το ελληνόκτητο δεξαμενόπλιο Νιου Άνδρος χτυπήθηκε από ντρόνους στον Περσικό κόλπο. Το πλήρωμα είναι ασφαλές και καλά στην υγεία του, σύμφωνα με το Ρόιτερ. Πύραυλοι κατά της Ιορδανίας από τους φρουρούς της Επανάστασης. Η τιμή του πετρελαίου ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι. Καύσιμα και στέγαση πιέζουν τον πληθωρισμό του Αυγούστου, ο οποίος κατέγραψε αύξηση στο 3,8% σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο για νέα μέτρα στήριξης της κοινωνίας σχετικά με τα καύσιμα, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου σε συνέντευξή του στο Earth News. Καθιέρωση ηλεκτρονικής επιτήρησης με βραχιολάκι για όσους τίθενται σε περιοριστικούς όρους για ενδοοικογενειακή βία, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης, μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό. Και ο καιρός γενικά έθριος έως 33 βαθμούς στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30 στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη. Κόσμος.

0: Από ποιητή σε ποιητή μου γράφει μια φίλη που ακούει αυτήν εδώ τη διασκευή, Σουζάν με τον Nick Cave και στα φωνητικά την Πέρλα Μπατάλια από την Ισπανία και την Julie Christensen σε ένα υπέροχο κυριολεκτικά Σουζάν από το πρώτο άλμπουμ του Leonard Cohen. Από ποιητή σε ποιητή, η αλήθεια είναι ότι είναι μοναδική η παράδοση της Κιτάλης. Απ' την άλλη εδώ έχουμε πιο νέους σκεδαρέσες στο τηλέφωνο, ένα από τα ονόματα τα πολλά που θα συμμετέχουν αυτό το Σάββατο στο μεγάλο αφιέρωμα που διοργανώνεται στο πάρκο, στο Σταύρος Νιάρχος, στο Ξέφωτο, στις 9 η ώρα το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο, όπως σας έχω πει, τα έχουμε πει αρκετές φορές, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να τα πούμε. Λοιπόν, συναντώ τις σκεδαρέσες. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, για χαρά.
0: Πώς είμαστε, καλά, έχουμε τελειώσει τις πρόβες, έχουμε ολοκληρώσει την πρόβα?
1: Όχι, έχουμε ακόμα. Έχουμε μέχρι και την προηγούμενη μέρα.
0: Έχουμε και την Παρασκευή λοιπόν και αύριο τις δύο τελικές πρόβες. Ήθελα να ρωτήσω, ένα από τα πράγματα πάντα που μας ενθουσιάζουν είναι το πώς παραδίδεται μια τόσο μεγάλη κληρονομιά στις επόμενες γενιές. Οπότε, πρώτον, πώς ήρθατε εσείς σε επαφή με το έργο του Leonard Cohen, και δεύτερον, πώς φτάνει, δηλαδή τι φτάνει σε εσάς αυτό, τι φτάνει από όλο αυτό το μαγικό ταξίδι ενός ανθρώπου σαν λίγους στην ανθρωπότητα και στην τέχνη?
1: Λοιπόν, μιλάτε και σε έναν άνθρωπο που τον λατρεύει, mm-hmm. που με έχει εμπνεύσει σε πάρα πολλά πράγματα, δηλαδή ακόμα διαβάζω βιβλία του για να μου έρθει έμπνευση στη χάκια του κτλ. Αλλά θυμάμαι ότι πρώτη φορά που σοκαρίστηκα ήμουνα στο δημοτικό. Είχε τύχει και είχα ακούσει το Χαλελούια. Νομίζω δεν ήταν καν από τη δική του φωνή, ήταν από τον Τζεφ Μπάκλε, αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά χωρίς να καταλαβαίνω τι λέει, είχα σοκαριστεί, ενώ κάτι καταλάβαινε ότι λέει κάτι σημαντικό. Έπαθα απλά εμφυγό με αυτό το τραγούδι και άρχισα να ψάχνω το στίχο σαν παιδί του δημοτικού τώρα, που δεν καταλάβαινα και πολλά. Και θυμάμαι ότι με είχε τραυματίσει, το έβαζε δηλαδή για να το ακούω όταν ήθελα να κλάψω, γιατί από μικρό ήμουν έτσι λίγο ευαίσθητο. Και μετά το ξέχασα και ξαναήρθα σε επαφή στο τέλος του γυμνασίου, όπου πετάχτηκε στο Spotify το Σουζάν σε κάποιο playlist και έκανα τη σύνδεση του ονόματος και λέω okay, αυτός έρχεται, ξανάρχεται, με συγκινεί, κάποιος είναι, κάτι σημαίνει, ξεκινάω, ψάχνω και συνειδητοποιώ ότι είναι από τους top ποιητές μου για μένα, δηλαδή που με αγγίζουν και που ταυτίζομαι.
0: Ναι. Πώς φτάνει όλο αυτό το έργο που είναι αυτό το φοβερό χαρμάνι της, που είναι και το ταξίδι της ανθρωπότητας ουσιαστικά, αυτό το δίπολο που υπάρχει σε όλα τα τραγούδια αλλά και στην ίδια τη ζωή του Leonard Cohen, την πνευματικότητα παράλληλα με την απόλαυση, τη γήινη εδώ και του παρόντος, κάτι που το αγωνίστηκε και ο ίδιος πάρα πολύ γι' αυτό. Πώς φτάνει σε εσάς?
1: Πώς το βιώνουμε, πώς το αντιλαμβάνεστε?
0: Ναι, πώς το αντιλαμβάνεστε, ναι.
1: Νομίζω όπως το μεταφέρει ο καθένας διαφορετικά, αλλά δεν νομίζω αυτά είναι πανανθρώπινα πράγματα. Δηλαδή, τα ίδια βιώνουμε κι εμείς, τα ίδια βιώνει ο κάθε άνθρωπος μέσα του, είτε σε μεγάλη είτε σε μικρή κλίμακα. Αλλά για να ταυτίζομαι κι εγώ και τόσος κόσμος μαζί του ακόμα και σήμερα, μάλλον κάτι από αυτό έχουμε μέσα μας όλοι.
0: Ωραία. Ήθελα να κάνω και μια τελευταία ερώτηση. Το κομμάτι το αγαπημένο σας είναι αυτό που θα πείτε? Δεν θέλω να μου πείτε ποιο κομμάτι θα πείτε το Σάββατο βράδυ, το κρατάμε τους ή άλλους όλα σαν έκπληξη, αλλά αυτό που είναι το αγαπημένο σας, θα πείτε αυτό ή θα πείτε κάποιο άλλο τελικά?
1: Λοιπόν, αυτό είναι δύσκολη ερώτηση, γιατί όπως σας είπα τον λατρεύω, οπότε όλα είναι τα αγαπημένα μου. Αλλά το αγαπημένο, όχι, δεν είναι αυτό που θα πω.
0: Ωραία.
1: Το πήρα με τα χέρια μου.
0: Θα δούμε και ποιος το πήρε τελικά. Λοιπόν, Σκιαδαρέσες και Νίκη Σκιαδαρέσε, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη μικρή σύντομη κουβέντα που είχαμε. Θα τα πούμε και το Σάββατο το βράδυ ούτως ή άλλως από νωρίς εκεί στο Ξέφωτο του πάρκου Σταύρος Νιάρχος.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, καλές πρόβες. Γεια χαρά.

Περίφημη τότε ηχογράφησή του, το περίφημο άλμπουμ, το Aladdin Sane. Είμαστε πάντα εδώ στον κόσμο, 93,6. Τόσο κινηματογραφικά, όσο και από πλευράς σειρών, έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά, νομίζω, η σεζόν. Είδαμε και βλέπουμε ακόμα δύο πολύ σπουδαίες ταινίες. Η μία από αυτές λέγεται Fjord και η άλλη λέγεται Πατρίδα. Και οι δύο είναι πολύ καλές ταινίες και αξίζει να τις δείτε όσοι δεν τις έχετε δει. Υπάρχει και οι σειρές είναι εξαιρετικές. Το Furious που τελείωσε με έναν πολύ ωραίο τρόπο που προδιαθέτηκε για το δεύτερο κύκλο, ήταν μια από τις σειρές που εγώ τουλάχιστον την είδα σχεδόν απνευστή σε δύο ημέρες. Η άλλη σειρά που είδα πάρα πολύ γρήγορα ήταν το The Gentleman του Guy Ritchie, αυτό το υπέροχο τύπο που ξέρει πολύ καλά και τα νόγια και τα κατόγια, ξέρει και τον υπόκοσμο, ξέρει και τον αριστοκρατικό κόσμο, ξέρει και ιστορία, ξέρει και θρησκεία, ξέρει πάρα πολλά πράγματα και έφτιαξε μια σειρά η οποία επίσης βλέπετε, οπότε μπήκαν δυνατά. 16 του μήνα έρχεται και το έκτος κύκλος της σειράς, το Slow Horses. Και γενικά νομίζω ότι από ό,τι φαίνεται οι σειρές και το σινεμά θα είναι από τις καλές μας συντροφιές για το φθινόπωρο που έρχεται σιγά σιγά. Ωραία και τα πνευματικά που λέτε, αλλά εδώ η Missy Gray τραγουδάει I Miss The Sex.

Λοιπόν, υπάρχει μια φίλη που για κάποιο δικό της προσωπικό λόγο δεν μπορεί να πάει στη συναυλία του Σίβερτ Χόγιαμ. Θα το πω μια φορά. Αν κάποιος θέλει ένα εισιτήριο σε face value, δηλαδή στην τιμή που αγοράστηκε και που πουλιέται, γιατί είναι sold out η συναυλία όπως ξέρετε, αν θέλει κάποιος, ας επικοινωνήσει εδώ μέσα από το Viber του σταθμού Cosmos Radio με K ή μέσα από το Messenger του σταθμού να σας φέρω σε επαφή. Επαναλαμβάνω, ένα εισιτήριο για τη συναυλία του Σίβερτ Χόγιαμ στο Λυκαβητό την επόμενη εβδομάδα, μια συναυλία που είναι sold out. Υπάρχει ένα εισιτήριο διαθέσιμο στην τιμή που αναγράφει το εισιτήριο. Έτσι είχαν τα πράγματα. Η Λουκία Σούπουλη είναι εδώ. Ο Γιώργος Μουχθαρίδης είναι επίσης εδώ. Εμείς θα τα πούμε ξανά αύριο, Πέμπτη, λίγο μετά τις 12. Από το Σωτήρη Παναγιώτου και τον Γιώργο Μουχθαρίδη. Γεια χαρά.

0: ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Το Fihil Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Δώρα Στράτου. 16 συναυλίες με Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες από τον Ιούνιο στο Σεπτέμβριο. Από τους χειμερινούς κολυμβητές, τη Σαμίνα Γιαννάτου και τον Γιάννη Αγγελάκα, ως τον Βινίτσιο Καποσέλα και τον Νέιτ Σμιθ. Ένα πολύ συλλεκτικό πρόγραμμα σε έναν από τους πιο όμορφους ανοιχτούς χώρους της Αθήνας. Fihil Sessions, Λόφος Φιλοπάπου. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια νέα αρχή. Και το Studio 4 αλλάζει. Νέο στούντιο, νέα ενέργεια και ένα δίδυμο που ξέρει από καλή παρέα. Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου στο νέο Studio 4. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι, στην ΕΡΤΕΝΑ.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Έτσι από τα δυτικά ξεκινάμε σήμερα West Coast, αυτό το πολύ πολύ ιδιαίτερο τραγούδι που κυκλοφόρησε το 2014 η Lana Del Rey από το άλμπουμ της Ultra Violence σε παραγωγή του Dan Auerbach των Black Keys, 6 λεπτά μετά τις 2, εδώ είναι ο κόσμος σε 93,6. Άλλο ένα μελωδικό τραγούδι από την Αυστραλία, αυτή τη φορά τα αδέλφια Angus and Julia Stone τραγουδούν για τη γαλήνη της θάλασσας.

Αυτή ήταν η Warhouse, το solo project του Martin De Volder, τον Baltazar, από το 2017 στο ατμοσφαιρικό Everybody. Εσείς ακούτε την εκπομπή Cosmic Soup με τη Λουκία Σούπουλη στα λόγια και τις μουσικές. Ο Σωτήρης Παναγιώτου είναι μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου, μεσημέρι Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου. ...29 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αγία Παρασκευή. Let your love, Κούτιμαν και Ντέκελα αμέσως τώρα. Καλησπέρα σε όλους.

Η Sandy Rogers στον αέρα μας με το Go Rosa, ένα κομμάτι που κυκλοφόρησε το 1986 και από το soundtrack της ταινίας Fool for Love, σε σκηνοθεσία του Robert Altman, ένα ακριμένο διαμάντι των 80's που καταφέρνει μέσα σε λίγα λεπτά να διηγηθεί μια ολόκληρη ιστορία πάθους, κινδύνου αλλά και προδοσίας. Πάμε στην Αργεντινή για τη συνέχεια. No Volverá, η Ναταλία Κλαβιέ.

Φετινή κυκλοφορία το νέο άλμπουμ του TYO, το Outsider, I've Got to Travel Alone, ο τίτλος του κομματιού που φεύγει από τον αέρα μας. Στο 1974 να ολοκληρώσουμε το πρώτο μας ημίωρο από το εμβληματικό άλμπουμ I Can't Stand the Rain, είναι Ian Peebles βεβαίως.

0: Κόσμος 93,6.
1: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
0: Κόσμος 93,6.

Έχουμε αναφερθεί πολλές φορές στους Sincere's και το φετινό τους άλμπουμ, το Love Stories, μέσα από το οποίο ακούσαμε το Did You Know, και έτσι επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίωρο, 35 λεπτά μετά τις 2. Ακούτε πάντα κόσμο στους 93,6. Η Ελπίδα Παπουτσή φροντίζει τώρα τον ήχο. Η Λουκία Σούπουλη συνεχίζει με λόγια και μουσικές μέχρι τις 4. Και ένα από τα πιο διαχρονικά pop soul τραγούδια της δεκαετίας του 60 έρχεται αμέσως τώρα στον αέρα μας. Yeah.

0: Αυτός ήταν ο Γκίτ Γκίνο, πολυοργανίστας, κιθαρίστας και υποψήφιος για Grammy παραγωγός με έδρα τη Νέα Ορλεάνη, και στο καινούριο του άλμπουμ βουτάει στον ήχο του αμερικανικού νότου. Εμείς ακούσαμε το κομμάτι Night Tripper με τα δικά του φωνητικά που δεν το συνηθίζει. Γυρίζουμε το χρόνο πίσω στο 1973, θα βρεθούμε στη Γαλλία να ακούσουμε τον Yves Simon εδώ σε έναν φόρο τιμή στην ηθοποιό Ζουλιέτ Μπερτό, τη μούσα του Jean-Luc Godard. Αποτυπώνει με νοσταλγία την ατμόσφαιρα αλλά και το ελευθεριακό πνεύμα του Μάη του 68.
1: Vous marchiez Juliette au bord de l'eau, vos quatre ailes rouges sur le dos, vous chantiez Alice de Lewis Carroll sur une bande magnétique un peu folle.

My Heart ακούσαμε λίγο πριν, μία από τις αγαπημένες επιτυχίες της Liz Wright και από το 2008, και εδώ πίσω στη δεκαετία του 70 ο Willie Wright διασκευάζει το κομμάτι του Curtis Mayfield, Right on for the Darkness.

Με τους Black Pumas πάμε να ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα από το ντεμπούτο άλμπουμ τους. Το Fire, που αποτελεί την απόλυτη δικαίωση της ψυχεδελικής soul αναβίωσης. Διαφημιστικό διάλειμμα σύντομο και συνεχίζουμε αμέσως μετά και μέχρι τις 4. Στην παρέα σας είναι η Λουκία Σούπουλη.

0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

με το υπέροχο Coop Island Blues που κυκλοφόρησε το 2006 από το σουηδικό electro jazz duetto των Coop, και αυτή η φωνή της Νορβηγίδας τραγουδοποιού της Anne Brun είναι που το μορφαίνει, νομίζω. Έτσι επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, 7 λεπτά μετά τις 3. Ακούτε πάντα κόσμο στους 93,6. Το ίδιο μπορείτε να κάνετε και μέσα από τις τηλεοράσεις σας, θυμίζω, και βεβαίως από όπου και αν είστε διαδικτυακά, από τη μεγάλη πλατφόρμα της ΕΡΤ, όλα τα ραδιόφωνα και όλες οι εκπομπές live και on demand. Η σειρά συναυλιών Park Life παρουσιάζει το Σάββατο που μας έρχεται, 12 Σεπτεμβρίου, ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στον Leonard Cohen, στον ποιητή, στον συγγραφέα και τραγουδοποιό, σε αυτή την εμβληματική μορφή της διεθνούς μουσικής και λογοτεχνικής σκηνής, ένα καλλιτεχνικό σύμπαν από μόνος του, όπου η ποίηση και το τραγούδι συνυπάρχουν αδιαχώριστα. Αυτή η συναυλή αποτελεί το πρώτο επίσημο αφιέρωμα στην Ελλάδα εν ώψη της επετείου των 10 χρόνων από το θάνατό του. Ο γιος του, Adam Cohen, συμμετέχει στη βραδιά μαζί με μια πλειάδα Ελλήνων καλλιτεχνών στο ξέφοντο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Λουκία Σούπουλη σας μιλάει και επιλέγει τα τραγούδια, Ελπίδα Παπουτσί στη ρύθμιση του ήχου. Σύγχρονη jazz fusion από τους Γερμανούς Una Mas Trio αμέσως τώρα. Εδώ χρησιμοποιούν την εθέρια φωνή της Μπάικα. Ακούμε το κομμάτι Clear as Water. Καλησπέρα σε όλους.

Πολύ μου αρέσει αυτή η ανάλαφρη πλευρά της Βρετανίδας ράπερ της Little Sims. Εδώ συνεργάστηκε με την Lydia Kito των Jungle σε αυτό το ξεχωριστό κομμάτι από το άλμπουμ Lotus, ήταν το Only. Σε πολύ λίγες ημέρες περιμένουμε το νέο άλμπουμ του Bonobo. Αυτός ο πολύ αγαπημένος παραγωγός και DJ. Πάμε να θυμηθούμε κάτι παλιότερο από το 2006. Και από το άλμπουμ του Days to Come είναι το Night Light και τα φωνητικά ανήκουν στην Baika.

Τι ωραία που τέριαξαν οι κιθάρες των Χερμάνος Γκουτιέρες και η φωνή του Λίον Μπρίτζης, Elegantly Wasted, το κομμάτι που μόλις έφυγε από τον αέρα μας. Και αν μιλάμε για ωραίες κιθάρες, Αντριάν και Εσάδα, εδώ με το instrumental Primus, για να ολοκληρώσουμε έτσι το τρίτο μας ημίωρο. Σύνδεση με το Earth News Radio σε πολύ λίγο για να ακούσουμε τις ειδήσεις σε τίτλους.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τροχαίο ατύχημα με δύο αστικά λεωφορεία του ΟΑΣΤ σημειώθηκε στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης με αποτέλεσμα τέσσερις γυναίκες να τραυματιστούν την ώρα που περίμεναν στη στάση, δύο εξ αυτών σοβαρά. Με τον διευθυνόντα σύμβουλο του ομίλου Telecom, Tim Hontges, συναντήθηκε ο Πρωθυπουργός στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η πορεία των επενδύσεων του ομίλου στην Ελλάδα, η ανάπτυξη των δικτύων νέας γενιάς και οι προοπτικές που δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη. Συνάντηση με τον Εμμανουέλ Μακρόν θα έχει απόψε στο Παρίσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο περιθώριο της Διεθνούς Διάσκεψης Κορυφής για το Διάστημα. Απάτη σε βάρος του δημοσίου ύψους περίπου 40 εκατομμυρίων ευρώ αποκάλυψε η αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Εμπλέκονται 46 φυσικά πρόσωπα και 152 εταιρείες. Εκατέρωθεν πλήγματα σε δεξαμενόπλια και αντιτορπιλικά μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Το ελληνόκτητο δεξαμενόπλιο νιου άνδρος χτυπήθηκε από ντρόν στον Περσικό κόλπο. Το πλήρωμα είναι ασφαλές και καλά στην υγεία του. Η τιμή του πετρελαίου ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι. Καύσιμα και στέγαση πιέζουν τον πληθωρισμό του Αυγούστου, ο οποίος κατέγραψε αύξηση στο 3,8% σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο για νέα μέτρα στήριξης της κοινωνίας σχετικά με τα καύσιμα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου σε συνέντευξή του στο ΕΡΤ News. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε εξωτερικό χώρο επιχείρηση στο ωραίο Καστρό Θεσσαλονίκη. Επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα. Δύο σοβαρά τραυματίες από την έκρηξη σε υδροηλεκτρικό σταθμό στη Νότια Ελβετία. Άγνωστα τα αίτια. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
0: Συναστρία. Τι συμβαίνει όταν 20 καλλιτεχνικές τροχές, 13 ποιητικές φωνές και αιώνες ουράνιας γνώσης συναντώνται κάτω από έναν γυάλινο ουρανό? Η ομαδική έκθεση Συναστρία σε επιμέλεια και κείμενο Κώστα Πράπογλου. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Ίδρυμα Ευγενίδου, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου έως Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συναστρία.pro.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.

Από την γαλλική pop σκηνή με δύο σημαντικούς σύγχρονους καλλιτέχνες, Καλοζερό και Ραφαέλ ενώσαν το 2005 τις φωνές τους αλλά και τις ακουστικές τους κιθάρες. Ακούσαμε το διαχρονικά αγαπημένο εδώ του κόσμου Sur la route και έτσι επιστρέψαμε για το τελευταίο ημίωρο σημερινής εκπομπής, 37 λεπτά μετά τις 3, κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας και για λίγο ακόμα στην παρέα, στα λόγια και τις μουσικές θα είναι η Λουκία Σούπουλη. Και από τη Γαλλία στην Αγγλία, John Allen, από το εντυπωσιακό ντεμπούτο του του 2009, ακούμε το Dead Man's Suit.

από τα πιο φωτεινά jazz pop κομμάτια του Βρετανού Nick Drake. Από το 1971 ακούσαμε το Hazy Jane Part 2. Πάμε σιγά σιγά για φινάλε.

You and Me από την Άσα και από το 2019 ήταν αυτό. Φτάσαμε όμως μόλις 5 λεπτά πριν από τις 4. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα και για τα μηνύματά σας. Μείνετε εδώ στους 93,6. Σε πολύ λιγάκι έρχεται Κωνσταντίνος Πατζόγλου και ακολουθεί για το επόμενο 2ωρο. Εμείς δίνουμε ραντεβού για αύριο το μεσημέρι στις 2 ακριβώς. Σας αφήνω με μία από τις κορυφαίες στιγμές των Dandy Warhols από το καλοκαίρι του 2003. You were the last high. Από την Ελπίδα Παπουτσί που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σούπουλη. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Πώς ρε σκυλέ?
2: Τι, η Edgar and Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
1: Γάτα είσαι. Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr. Ναι, έχει και για σένα.
3: Το Wine Therapy Κηφισιά υποδέχεται τους Bloom Box στις 11 και τους Storyville Ragtimers στις 12 Σεπτεμβρίου. Δύο βραδιές αφιερωμένες στη μουσική και την ιστορία της. Στην κρυφή πλατεία μας, 11 και 12 Σεπτεμβρίου. Wine Therapy Κηφισιάς, 210-8019-533.
4: Νερό. Η μεγάλη πρόκληση. Πόσο νερό έχουμε, ποιος το διαχειρίζεται, πώς επηρεάζει τη ζωή μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ένα διήμερο φεστιβάλ με ομιλίες, προβολές, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και ανοιχτές δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Δύο μέρες γεμάτες ιδέες, εικόνες και συζητήσεις για το νερό και το μέλλον μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

με Neil Young ήρθαμε στο απόγευμα της Τετάρτης. Τετάρτη και ο μήνας έχει 9 Σεπτεμβρίου. Έχουμε εμείς εδώ τα δικά μας, γελάνε τα κορίτσια έξω από το στούντιο, γιατί έχουμε εμείς εδώ ένα φορμάτ 9 που χρησιμοποιούμε και έρχονται όλα και ταιριάζουν. Λοιπόν, είδες, ο μήνας έχει 9. 5 λεπτά μετά από τις 4, καλησπέρα σας, καλώς βρεθήκαμε. Σας λέμε και τα inside, έτσι. Μέχρι τις 6 θα μείνουμε και σήμερα. Μέχρι τις 6, σωστά. Θα μείνουμε παρέα εδώ στο κόσμο 93,6. Και είναι η Ελπίδα Παπουτσή στον ήχο. Είναι ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο. Εδώ, στην παρέα του απογεύματος. Καλώς βρεθήκαμε.

Drums και Crazy Things. Φαντάζομαι ότι το έχετε συνειδητοποιήσει ότι έρχεται η ώρα για το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς και φυσικά οι οικογένειες επιστρέφουν στην καθιερωμένη λίστα του Σεπτεμβρίου. Τετράδια, μολύβια, στυλό, κασετίνες, μαρκαδόρι, μπλοκ ζωγραφικής και για όσους χρειάζονται καινούριο εξοπλισμό, σχολική τσάντα, παγούρι και εκείνο το τσαντάκι για το φαγητό. Αυτό είναι το θέμα, ένα από τα θέματα μάλλον που παίζει πολύ αυτές τις ημέρες στα ειδησιογραφικά sites και όχι μόνο, και το διάβαζα και είπα να το σχολιάσουμε λίγο καθώς ξεκινά η σχολική χρονιά. Και όπως κάθε χρόνο, η επιστροφή στα θρανία λύση συνοδεύεται από ένα επιπλέον έξοδο για τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Η φετινή εικόνα της αγοράς έχει μια διπλή ανάγνωση. Από τη μία, οι τιμές στα βασικά σχολικά ήδη κινούνται σε γενικές γραμμές κοντά στα περσινά επίπεδα. Από την άλλη, το τελικό ποσό που θα πληρώσει μια οικογένεια μπορεί να διαφέρει σημαντικά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού, τη λίστα που έχει ετοιμάσει, αλλά και το ποια προϊόντα, ποια σχολικά ήδη θα επιλέξει στο τέλος. Και σύμφωνα λέει με έρευνα τιμών της αγοράς που έγινε από το Air News Radio, που μας λέει τις ειδήσεις εδώ, το κόστος για τα βασικά σχολικά ήδη υπολογίζεται φέτος περίπου στα 100 με 120 ευρώ ανά παιδί. Μάλιστα.

Τι είναι που λέτε αυτή η εποχή, αυτές οι μέρες που τα πιτσιρίκια σου φωνάζουν «Θέλω λίγο ακόμα καλοκαίρι γίνεται». Όχι από τώρα σχολείο, όχι πάλι.

0: Ντούγκε Νέα από το 2022 και έχετε απόλυτο δίκιο που μας λέτε ότι δεν είναι μόνο τα μικρά, είναι και τα μεγάλα παιδιά που θέλουν λίγο ακόμα καλοκαίρι.
1: È tutto che ho preciso. Tirou o meu juízo.
0: Καινούριο.
1: Seu jeito de me amar, de me dominar. Me rouba sem aviso.
0: Κυκλοφόρησε 4 Σεπτεμβρίου.

Ακριβώς αυτό, Παραΐζο λοιπόν, Μαρι Φρόες και Lost Frequencies, αυτός ο φοβερός Βέλγος παραγωγός. Και πάμε κατευθείαν για τις 4:30 με Soul Jazz Orchestra.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: 4 γυναίκες τραυματίστηκαν, εκ των οποίων η μία σοβαρά, σε τροχαίο όταν 2 λεωφορεία συγκρούστηκαν το μεσημέρι στη Νεάπολη, Θεσσαλονίκη, την ώρα που περίμεναν στη στάση. Απάτη σε βάρος του δημοσίου ύψους περίπου 40 εκατομμυρίων ευρώ αποκάλυψε η αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, εμπλέκονται 46 φυσικά πρόσωπα και 152 εταιρείες. Συνάντηση με τον Εμμανουέλ Μακρόν θα έχει απόψε στο Παρίσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο περιθώριο της Διεθνούς Διάσκεψης Κορυφής για το διάστημα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν σε τροχιά σύγκρουσης. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν νέα ζώνη απαγόρευσης στα στενά του Ορμούς που επεκτείνεται στον κόλπο του Ομάν και την Αραβική θάλασσα. Πλοία χωρίς συντονισμό θα υπόκεινται σε κυρώσεις και περιορισμούς υπηρεσιών. Η τιμή του πετρελαίου ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι. Χτυπήθηκε από ντρόουν το ελληνόκτητο δεξαμενόπλιο Νιου Άνδρος με σημαία Παναμά στον Περσικό κόλπο. Το πλήρωμα είναι ασφαλές και καλά στην υγεία του, σύμφωνα με το Reuters. Καύσιμα και στέγαση πιέζουν τον πληθωρισμό του Αυγούστου, ο οποίος κατέγραψε αύξηση στο 3,8% σύμφωνα με την Ελστάτ. Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο για νέα μέτρα στήριξης της κοινωνίας σχετικά με τα καύσιμα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου σε συνέντευξή του στο Earth News. 2 σοβαρά τραυματίες από την έκρηξη σε υδροηλεκτρικό σταθμό στη Νότια Ελβετία. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

Pamel Michel Safer. Αυτό ήταν το πρώτο call μαζί με Black Thought και Sean Little και βγήκαμε στο δεύτερο ημίωρο εκπομπής εδώ στο Κόσμος 93,6 στο απόγευμα της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου. Είπαμε Ελπίδα Παπουτσή στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές και 2-10-6-0-6-64-29 ο ένας τρόπος για να βρισκόμαστε εκτός αέρα. Και γραπτά μηνύματα περιμένουμε στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio. Εκεί θα στείλετε το μήνυμά σας. Και φυσικά μας βρίσκετε και στα social Κόσμος 936 για να μαθαίνετε τα νέα μας, να παίρνετε μέρος και σε διαγωνισμούς που τρέχουν και στο Facebook και στο Instagram. Καλησπέρα ξανά.

Υπάρχουν που λέτε για κάποια τραγούδια που κάποτε τα ακούγαμε πάρα πολύ και κάπως ξεχάστηκαν στην πορεία των χρόνων. Ένα από αυτά και αυτό που έφυγε, το Get a Move On. Και από το χθες το σήμερα. Να έχει πολύ σωστό τίτλο, Wrong Things.

Touch the Sky. Και έβλεπα τώρα πως υπάρχουν νέα σχετικά με το φεστιβάλ Glastonbury, καθώς πολλοί μουσικόφιλοι, εκατομμύρια μουσικόφιλοι σε όλο τον κόσμο θα κληθούν να πληρώσουν, λέει, για πρώτη φορά πάνω από 400 λίρες για ένα εισιτήριο στο φεστιβάλ. Μετά λοιπόν από αυτή την απαραίτητη παύση, τη φετινή παύση, η καρδιά της παγκόσμιας μουσικής σκηνής ετοιμάζεται να χτυπήσει ξανά στο Somerset. Το θρυλικό φεστιβάλ Glastonbury θα επιστρέψει δυναμικά 23 με 27 Ιουνίου το 2027, με τα πρώτα στοιχεία για την προπόληση των εισιτηρίων να πυροδοτούν ήδη το ενδιαφέρον εκατομμυρίων θαυμαστών. Για πρώτη φορά λοιπόν στην ιστορία του θεσμού, το κόστος εισόδου πάει το φράγμα των 400 λιρών. Η τελική τιμή διαμορφώνεται στις 408 λίρες. Εκεί συμπεριλαμβάνεται και το τέλος κράτησης και καταγράφεται μεγάλη αύξηση σε σύγκριση με το 2025. Σύμφωνα με τον Guardian, η μάχη για ένα από τα περιζήτητα εισιτήρια θα ξεκινήσει επίσημα το πρωί της Κυριακής 4 Οκτωβρίου, ενώ το απόγευμα της 5ης 1 Οκτωβρίου θα διατεθούν τα συνδυαστικά πακέτα εισιτηρίου και μεταφοράς με λεωφορεία, καθώς πρόκειται για μια πρωτοβουλία η οποία θέλει να ενθαρρύνει τις φιλικές προς το περιβάλλον μετακινήσεις. Ωραίο είναι αυτό εδώ, να το εφαρμόσουμε και εμείς. Και αν λέει και το φεστιβάλ δεν έχει ανακοινώσει ακόμη τα κεντρικά ονόματα του 2027, εδώ και μήνες φημολογείται η συμμετοχή κορυφαίων ονομάτων όπως Harry Styles, Fontaine's D.C., Sabrina Carpenter, φυσικά και Taylor Swift. Και η Emily Ives, καλεσμένη στην εκπομπή του BBC Radio 4, διέψευσε τις φήμες για πιθανή εμφάνιση της Madonna. Ωστόσο, η επιστροφή του φεστιβάλ συμπίπτει και με μια εμβληματική στιγμή για τον ιδρυτή του, Michael Ives, ο οποίος έκλεισε τα 90 του χρόνια. Και έτσι λοιπόν περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στην επόμενη διοργάνωση, η οποία η αλήθεια είναι θα είναι τσουχτερή, όπως και να το κάνεις.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του φραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Stand on the World. The Joe Bird Singers. Από το 1985 το τραγούδι αυτό. Βέβαια η πρώτη του εκδοχή και η πρώτη του χωράφηση ήταν το 1982. 7 λεπτά μετά από τις 5 επιστρέψαμε για τη δεύτερη μας ώρα στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Μας ακούτε και εκεί, στη μεγάλη πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Κάνουμε παρέα μέχρι τις 6 όπως κάθε μέρα. Ελπίδα Παπουτσή στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλησπέρα. Ξανά, καλησπέρα, αν ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας.

Η αλήθεια είναι ότι είχαμε καλομάθει τον Αύγουστο και τώρα τα πράγματα είναι δύσκολα στους δρόμους της πόλης. Κάθε απόγευμα που κοιτάζω το χάρτη, έχουμε αυτή εδώ την αιμονή στην εκπομπή για να δούμε τι γίνεται, πόσο κόκκινος είναι. Είναι όλο και πιο κόκκινος και στον Κηφισό αυτή την ώρα και στο κέντρο της Αθήνας αρκετοί δρόμοι και στο Παγκράτη εκεί βλέπω η Φιλολάου κατακόκκινη. Κλασικά πράγματα, δεν αλλάζουν. Στην Ποσειδώνος επίσης πολύ αυξημένη κίνηση και σημεία με κόκκινο στο χάρτη και στο κέντρο του Πειραιά και στην περιφερειακή οδό στην Κατεχάκη. Κηφισίας αναμενόμενα τα πράγματα πολύ δύσκολα, δύσκολα και στην Μεσογείο, αρκετή κίνηση αυτή την ώρα, ειδικά στην κάθοδο από ό,τι βλέπω, και στην Αττική οδό χρειάζεται υπομονή, κάθε απόγευμα είναι μια περιπέτεια στους δρόμους της πόλης.

Καλιούτσι, Σπέσο Πλούμα, Ιγουάλ και Ουνάνχελ. Ταξίδι στο Μεξικό με κάποιο τρόπο. Έχει πολύ ωραίο κείμενο και άρθρο σήμερα στο W η Έλενα Μπούλια, που ο τίτλος του είναι μια απλή φράση θα κάνει κάποιον να σε σκέφτεται όλη μέρα, και γράφει πως μια απλή φράση αρκεί για να φτιάξεις τόσο πολύ τη μέρα κάποιου που θα σε θυμάται πάντα με τα πιο ζεστά συναισθήματα. Και πόσο το χρειαζόμαστε όλοι αυτό σε αυτήν εδώ την εποχή. Ζούμε, λέει, σε μια εποχή που περισσότερο από ποτέ χαρακτηρίζεται από κοινωνική απομόνωση. Πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι οι άνθρωποι μιλάνε όλο και λιγότερο. Μελέτη λέει ότι καθημερινά χρησιμοποιούμε περίπου 30% λιγότερες λέξεις σε σύγκριση με το παρελθόν, κάτι που εκ των πραγμάτων οδηγεί σε όλο και μικρότερη συναισθηματική εμπλοκή ή όλο και μεγαλύτερη απομάκρυνση. Και δεν πρόκειται απλά, λέει, για τάση, είναι μια αναπόφευκτη επίπτωση της ψηφιακής εποχής με την οποία οι νεότερες γενιές μπορεί να έχουν εξοικειωθεί, όμως τους περισσότερους από εμάς, τους λίγο μεγαλύτερους, δεν αρέσει. Και μιλώντας λιγότερο, δεν χάνουμε μόνο σημαντικές πληροφορίες, αλλά και την ίδια την ανθρώπινη υπόστασή μας. Και γράφει πως υπάρχουν συγκεκριμένες φράσεις που συχνά, χωρίς να το συνειδητοποιούμε, λέμε στους ανθρώπους γύρω μας, με τις οποίες μπορούμε να τους φτιάξουμε τη μέρα. Και τα κοπλιμέντα ανήκουν σε αυτή την κατηγορία των φράσεων που έχουν θετική επίδραση στους άλλους. Ένα απλό κοπλιμέντο μπορεί να κάνει τον κόσμο να είναι καλύτερος και πιο ευγενικός. Και αν το αποδεχθούμε χωρίς να κομπιάσουμε αμήχανα και δύσπιστα, μπορεί να λειτουργήσει ευεργετικά για την αυτοπεποίθησή μας, να αυξήσει την ευημερία μας και να μας φέρει, λέει, πιο κοντά με το άλλο άτομο. You know I like it when you do it like that. I'm not playing when you won't call me back. Έχει ενδιαφέρον, γιατί γράφει για τις φράσεις με έντονο συναισθηματικό αντίκτυπο και φέρνει και ένα πολύ ωραίο παράδειγμα. Με τον κύριο Σπύρο, με τον οποίο συναντιέται κάθε καλοκαίρι στις διακοπές.

και περιγράφει πώς αντέδρασε όταν του είπε «Χαίρομαι τόσο πολύ κάθε φορά που σας βλέπω». Αυτή η απλή και ουσιαστική φράση μπορεί να κάνει

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο χειρουργείο 21 ετών γυναίκα που τραυματίστηκε από το τροχαίο των δύο λεωφορείων το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη. Στην πρώτη χειρουργική 62χρονη με ράματα στο κεφάλι, εξιτήριο πήραν 17χρονη και η 50χρονη. Απάτη σε βάρος του δημοσίου ύψους περίπου 40 εκατομμυρίων ευρώ αποκάλυψε η αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, εμπλέκονται 46 φυσικά πρόσωπα και 152 εταιρείες. Στο Παρίσι βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για να συμμετάσχει στη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το διάστημα, όπου θα παρουσιάσει τον Έλληνα αστροναύτη Αδριανό Γολέμη. Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν σε τροχιά σύγκρουσης. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν νέα ζώνη απαγόρευσης στα στενά του Ορμούζ που επεκτείνεται στον κόλπο του Ομάν και την Αραβική θάλασσα. Πλοία χωρίς συντονισμό θα υπόκεινται σε κυρώσεις και περιορισμούς υπηρεσιών. Η τιμή του πετρελαίου ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι. Καύσιμα και στέγαση πιέζουν τον πληθωρισμό του Αυγούστου, ο οποίος κατέγραψε αύξηση 3,8% σύμφωνα με την Ελστάτ. Πάνω από 10 άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα έσοδα των ελληνικών οικοκυριών την τελευταία εξαετία. Άλμα άνω του 30% σύμφωνα με τη Eurostat. Στη φυλακή μετά την απολογία του 33χρονος κατηγορούμενος για μαστροπία με θύματα ανήλικα κορίτσια μέσω των social media τέθηκε στο στόχαστρο έρευνας έπειτα από καταγγελία που έκανε σε βάρος του μητέρα 16χρονης. Δύο σοβαρά τραυματίες από την έκρηξη σε υδροηλεκτρικό σταθμό στη Νότια Ελβετία. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6. Το 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 41ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
0: Ακούτε Κόσμος.
3: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Sun and Moon λοιπόν, και επιστρέψαμε στο τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής εδώ στο Κόσμος 93,6. Έχουμε ακόμα 20-21 λεπτά μπροστά μας για να φτάσουμε στο τέλος, για να συναντήσουμε την Κλαούντια Μάτολα στο απόγευμα της Τετάρτης εδώ που μήνας έχει 9. Καλησπέρα ξανά. Greetings, girl, and

Η φοβερή και τρομερή Joy Crooks, αυτή η πολύ ιδιαίτερη φωνή, Feed Don't Fail Me Now, από το 2021, και πάμε τώρα σε μια άλλη σπουδαία, πολύ σπουδαία φωνή.

Ντάτη και περιμένουμε να έρθει στην Αθήνα φυσικά στο πλαίσιο της πρώτης μεγάλης του περιοδίας. Αυτό είναι το νέο του σίγγλ που κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες, το 1, 2, 3, 4, 5, και δεν ξέρω πώς να το εκφράσω με λόγια, αλλά ακούγοντας τη μουσική του, επειδή και η στίχη του αλλά και όλη η μελωδία έχει κάτι απλό, έχει τον τρόπο νομίζω να σε αγγίζει αυτό που τραγουδάει. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Ίσως που λέτε, επειδή μιλάει με απλά λόγια για την αγάπη. Και εμείς ζούμε σε μια σύνθετη εποχή που έχουμε ανάγκη. Και από την αγάπη και από την απλότητα. Λοιπόν, αύριο πάλι στις 4, Κλόντια, μα το λέγεται το επόμενο 2ωρο. Ήταν η Ελπίδα Παπουτσή στον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ευχαριστούμε για την παρέα. Γεια χαρά.

Η ώρα στον κόσμο είναι 6. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Πού σε ρε σκυλέ?
2: Τι, η Edgard & Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
1: Γάτα είσαι.
2: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
1: Ναι, έχει και για σένα.
3: Οι στίχοι του έγιναν ποιήση. Τα τραγούδια του ενέπνευσαν διαφορετικές γενιές. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ο Άνταμ Κοέν, γιος του σπουδαίου τραγουδοποιού, υποδέχεται στη σκηνή αγαπημένους Έλληνες καλλιτέχνες. Δήμητρα Γαλάνη, Κωνσταντίνος Φίτα, Νίκος Πορτοκαλούγλου, Πάνος Μουζουράκης, Μανώλης Φάμελος, Σκιαθάρεσες, Ναλίσα Γκριν και πολλοί ακόμα δημιουργοί ερμηνεύουν τραγούδια του εμβληματικού καλλιτέχνη. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας Δωρητής, Ίδρυμας Σταύρος Νιάρχος.
4: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο pireusportfilmfestival.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
6: Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια νέα αρχή. Και το Studio 4 αλλάζει. Νέο στούντιο, νέα ενέργεια και ένα δίδυμο που ξέρει από καλή παρέα. Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου στο νέο Studio 4. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι στην ΕΡΤΕΝΑ.
7: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: στη Βραζιλία με Σεου Ζόρζη, Buffalo Soldier από Gilberto Gil. Όλη η Βραζιλία εδώ στον κόσμο. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Καλησπέρα σε εσάς που μόλις συντονιστήκατε στους καινούριους της παρέας. 9 Σεπτέμβρη είναι απογευματάκι Τετάρτης. Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ όπως κάθε απόγευμα σε ένα road trip μουσικό με τον Μπάμπη Δούκαρο να φροντίζει τον ήχο μας. Carol G, Colombia, Baby Wow.
1: Terapia pa que sacarte del pecho.
0: Στο 2026, Carol G. Παρέα εδώ με τις μουσικές του κόσμου μέχρι τις 8 θα είμαστε και θα μας ακούτε διαδικτυακά και μέσα από το airteco.gr.

Και σε Σόκο και David Walters το Unload Soleil στο 2-10-66-66-4-29. Μιλάμε εκτός αέρα, αυτό είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας στον κόσμο. Social media βέβαια. Ο κόσμος υπάρχει στο Facebook, στο Instagram, ακολουθείς σελίδες μας, κάνεις like και φυσικά βρίσκεις και διαγωνισμούς που τρέχουν για να κερδίσεις προσκλήσεις για κινηματογράφο, για θέατρο, για διάφορα από τα ωραία που γίνονται στην πόλη μας. Viber, και στο Viber στέλνεις τα μηνύματά σου. Και Μπμό, και Μπμό featuring Take 6 το 2026 μέσα από το album The Breakdown. Αυτό είναι το They Don't Make Them Like They Used To. Baked from scratch.

Σόνα Σκοφέρη και Τζο Στόουν από το 2016, ένα πάρα πολύ ωραίο άλμπουμ. Ακούσαμε το Evergreen, Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας. Έρχονται όμορφα πράγματα το Σεπτέμβριο, εκτός από τον Τζακ Σαβορέτη, 25 Σεπτέμβριο που θα απολαύσουμε στο Θέατρο Λυκαβητού. Leonard Cohen Tribute, θα τα πούμε και γι' αυτό. Είναι στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρυμασταύρος Νιάσκος το Σάββατο. Θα μιλήσουμε γι' αυτό, αφού πάμε πρώτα σε τίτλους ειδήσεων από το Earth News και επιστρέφουμε στις μουσικές μας εδώ στον κόσμο, στους 93,6 που μας ακούτε και διαδικτυακά μέσα από το earteco.gr. Ένας ολόκληρος κόσμος, ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας για εσένα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης από ανακοπή καρδιάς. Στο χειρουργείο 21 ετών γυναίκα που τραυματίστηκε στο τροχαίο των δύο λεωφορείων το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη. Στην πρώτη χειρουργική 62χρονη με ράματα στο κεφάλι, εξιτήριο πήραν 17χρονη και η 50χρονη. Απάτησε βάρος του δημοσίου ύψους περίπου 40 εκατομμυρίων ευρώ, αποκάλυψε η αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Εμπλέκονται 46 φυσικά πρόσωπα και 152 εταιρείες. Καύσιμα και στέγαση πιέζουν τον πληθωρισμό του Αυγούστου, ο οποίος κατέγραψε αύξηση 3,8% σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat. Στη φυλακή μετά την απολογία του 33 ετών κατηγορούμενος για μαστροπία με θύματα ανήλικα κορίτσια μέσω των social media τέθηκε στο στόχαστρο έρευνας έπειτα από καταγγελία που έκανε σε βάρος του μητέρα 16χρονης. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ υποστήριξε ότι η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν είναι στα πρόθυρα κατάρρευσης, τονίζοντας ότι η κύρια αποστολή είναι να πέσει το τρομοκρατικό καθεστώς του Ιράν. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, 34 βαθμούς στην Αττική, 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

Bang bang, my baby shut me down. Ακούσαμε από την Ορνέλα Βανώνη στην Ιταλία. Βρεθήκαμε 7:25. Είναι απογευματάκι Τετάρτη 9 Σεπτέμβρη στον κόσμο στους 93,6. Είστε συντονισμένοι. Είναι η Κλάουδια Μάτουλα στο μικρόφωνο σου μουσικές. Ένα road trip μουσικό κόσμο στα ραδιοφωνά σας 93,6. Μπάμπης Δούκαρος στη φροντίδα του ήχου. Και μας ακούτε διαδικτυακά στο rteco.gr όπου και αν είσαι. Κόσμος, κόσμος jazz. Όλες οι εκπομπές και τα podcast ζωντανά και on demand και 12 Σεπτέμβρη το Σάββατο στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, ένα φοβερό και μεγάλο αφιέρωμα στο Λέοναρντ Κοέν με το γιο του Άνταμ Κοέν που συμμετέχει στη βραδιά φέρνοντας τη δική του βιωματική σχέση με το έργο του Λέοναρντ Κοέν και πολλοί Έλληνες καλλιτέχνες που συνομιλούν με το ρεπερτόριό του μέσα από διαφορετικές ερμηνευτικές προσεγγίσεις. Κωνσταντίνος Β', Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Δημητριάδης, Δόρος Δημοσθένους, Τζορτζ Γκαουντίν, Αλίσα Γκριν, Στάθης Δρογώσης, Μανώλης Φάμελος, Ισούγκα, Πάνης και Αδαρέσες, Νίκος Πορτοκάλογλου, Έλλη Πασπαλά. Όλα αυτά θα γίνουν 12 Σεπτέμβρη για τον Λέοναρντ Κοέν με τον Άνταμ Κοέν στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Περιορισμένες θέσεις διαβάζω, μπορείτε να φέρετε και καρεκλάκι. Το διαβάζω εδώ, να στήσετε καρεκλάκι. Όμορφα δροσερά γιατί έχει πέσει και θερμοκρασία, πέφτει σιγά σιγά, δειλά δειλά. Και θα είναι σίγουρα άλλη μια υπέροχη βραδιά που θα ζήσουμε στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

First We Take Manhattan, Leonard Cohen, αφιέρωμα 12 Σεπτεμβρίου, Σάββατο βράδυ, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με πολλούς Έλληνες καλλιτέχνες στη σκηνή, σε μια μαγική βραδιά, όμορφη και δροσερή, αφιερωμένη στο Leonard Cohen, με τον γιο του Leonard Cohen, ο οποίος έλεγε ότι δεν υπάρχει κανένα αδιάφορο ή κακό τραγούδι, γιατί κάθε τραγούδι έχει αγγίξει έναν άνθρωπο, ακόμη και αυτό που κάποιος μπορεί να θεωρεί μέτριο ή κακό, έχει αγγίξει την ψυχή ενός ανθρώπου, έχει ζωγραφίσει τη ζωή του, έχει αγκαλιάσει τις αναμνήσεις του, και από αυτή την έννοια όλα τα τραγούδια είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικά. Civil Wars διασκευάζουν και ένα από τα σημαντικότερα τραγούδια, όχι μόνο του Leonard Cohen, αλλά που έχουν γραφτεί ποτέ, και ωραιότερα.

One ακούσαμε από την Anne Brun. Word Thomas, Roy Orbison, Royal Philharmonic Orchestra. Αυτό που είχε πει και ο David Beckham, που λέει και στο ντοκιμαντέρ ότι οδήγησε δεν ξέρω πόσες ώρες για να δει για λίγη ώρα, λιγότερο από μία ώρα, τη Βικτόρια. Αυτά κάνει ο έρωτας. Πολλά χιλιόμετρα για λίγα λεπτά, για μία αγκαλιά. Το έκανε όντως ο Μπέκαμ αυτό για τη Βικτόρια. I drove all night.

Λοιπόν, Roy Orbison, Ward Thomas και Royal Philharmonic Orchestra. Και ενώ κανείς οδηγεί με τις ώρες για να συναντήσει την αγαπημένη του για μια αγκαλιά για λίγη ώρα, για 10 λεπτά, η τεχνητή νοημοσύνη έχει πάρει φόρα. Και ένας ερευνητής που εργάζεται καιρό, αλλά ανακοίνωσε την αποχώρησή του στο X, εκφράζοντας έντονη ανησυχία για την πορεία της ανάπτυξης τεχνολογίας και τους κινδύνους που ενδέχεται να εγκυμονεί για την ανθρωπότητα. Παίζουν τη ζωή μας στα ζάρια, είπε, και έφυγε. Into the night. Γκίσμο Βαρύγιας. Βλέπουμε και κάτι βιντεάκια εκεί με χορευτικά που κάνουν τα ρομπότ. Χορευτικά τρεξίματα. Διάφορα προσπαθούν, μετά παθαίνουν κάτι malfunction, πέφτουν κάτω. Προς το παρόν, έτσι. Μετά πιθανότατα καλά θα τα κάνουν.

0: ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Ο θρυλικός Jeff Mills παρουσιάζει το Tomorrow Comes the Harvest στις 20 Σεπτεμβρίου για μια μοναδική βραδιά στο Θέατρο Βράχων. Μαζί τους ένα πρωτότυπο DJ set, ο οραματιστής της ηλεκτρονικής μουσικής Max Cooper. Μια καθηλωτική μουσική εμπειρία που ενώνει την ηλεκτρονική μουσική με τον αυτοσχεδιασμό κάτω από τη μαγευτική σκιά των βράχων. Jeff Mills και Max Cooper μαζί στην ηλεκτρονική σύμπραξη της χρονιάς by P. Skin Festival.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Light the way, Leon Bridges, στον αέρα μας, κόσμος στα ραδιόφωνά σας. Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Κλάουντια Μάτο λένε εδώ σε ένα road trip μουσικό. Παόλο Νουτίνη έρχεται στον αέρα μας. Ελπίδα Παπουτσί θα φροντίζει τον ήχο μας. Μέχρι τις 8 είμαστε παρέα. Βραδάκι η Τετάρτης έρχεται. Δροσίζει δειλά-δειλά. Μπαίνουμε στο φθινόπωρο. Όμορφα πράγματα θα δούμε στην Αθήνα. 10 out of 10. Παόλο Νουτίνη και το καλοκαίρι είναι ακόμα εδώ.

Λονουτίνη, λοιπόν. 10 out of 10. 2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο στο στούντιο για να καλείτε. Ό,τι σκεφτείτε, μας το λέτε και μας το στέλνετε και σε μηνύματα στο Viber. Κόσμος Radio, κάνεις search, ψάχνεις τον κόσμο και στέλνεις απλά μηνύματα. Γίνεται πάρα πολύ απλά. Καλησπέρα και στο παρεάκι που έχουμε εδώ στο Viber, Messenger, official σελίδες, στα social media, και εκεί στέλνεις τα μηνύματά σου. Υπάρχει και το Live 24. Πιο γρήγορα τα βλέπουμε βέβαια στο Messenger, να ξέρετε, και στο Viber. Ο κόσμος είναι δίπλα σου όπου και αν βρίσκεσαι. Ζωντανά on demand όλες οι εκπομπές και τα podcast στο airteco.gr. Και το AirTeco είναι ένας ολόκληρος πλανήτης, έτσι, του ραδιοφώνου, της ελληνικής ραδιοφωνίας.

Φινίτσιο Καποσέλα. Στον αέρα μας στην Ιταλία βρεθήκαμε. Έχει τα γενέθλιά του ο Μάικλ Μπούμπλε. Χρόνια του πολλά. Ένας καλλιτέχνης, μια φωνή. Ένα αγόρι που τραγουδούσε από πάρα πολύ μικρό. Από 2 ετών ο παππούς του τον έβαλε στη μουσική. Ο παππούς του ήταν από την Ιταλία. Και μέσα στο σπίτι υπήρχαν δίσκοι φυσικά. Πολύ Φρανκ Σινάτρα έπαιζε, πολύ βοκαλ τζαζ. Και ονειρευόταν από μικρό παιδί ο Μάικλ Μπούμπλε να γίνει κρούνερ. Είχε και δύο μικρότερες αδερφές. Πριν γίνει διάσημος λοιπόν, το ονειρευόταν από πολύ πολύ μωρό. Του άρεσε πάρα πολύ ο Σινάτρα, ο Ντιν Μάρτιν, ο Τόνι Μπένετ. Τέτοια ακούσματα υπήρχαν στο σπίτι. Έλβις Πρίσλεϊ, Σαμ Κουκ, το έχουμε πει. Όσο περισσότεροι τέτοιοι δίσκοι και τέτοιες μουσικές να ακούν οι γονείς, έτσι τα παιδιά τελικά γίνονται ο Μάικλ Μπούμπλε και όχι μόνο. Και πολλοί άλλοι καλλιτέχνες που έχουν μεγαλώσει έτσι. Στα 14 του δούλευε με τον μπαμπά του. Εμφανιζόταν σε νυχτερινά κέντρα στα 16 του με τη βοήθεια του παππού του από την Ιταλία, ο οποίος προσέφερε υδραυλικές υπηρεσίες ως αντάλλαγμα για χρόνο στη σκηνή για τον εικονό του, για να τον ανεβάζει στη σκηνή. Και ο παππούς του μάλιστα πλήρωνε για τα μαθήματα του τραγουδιού που έκανε ο Μπούμπλε. Και στα 18 του κέρδισε σε ένα διαγωνισμό. Ήταν αυτό, τον έσπρωξε πολύ ο παππούς του και τον λατρεύει πολύ τον παππού του, ο Μάικλ Μπούμπλε. Πάμε να τον ακούσουμε λοιπόν τι έγινε. Αυτό το αγόρι από 2 χρονών έφτασε να γίνει ένας κρούνερ. Μάικλ Μπούμπλε και Cry Me a River, σε πολύ φλεξαριστό βίντεο, έτσι. Ήταν υπερπαραγωγή, είναι αυτό το βίντεο. Και η ενορχήστρωση, έτσι, είναι υπερπαραγωγή.

Cry Me a River, υπερπαραγωγή από τον Michael Bublé που κλείνει τα 51 σήμερα, χρόνια πολλά. Στο Michael Bublé γεννήθηκε 9 Σεπτεμβρίου, την ίδια μέρα κάπου στη γη. Στο 1941 έγινε ένα θαύμα και γεννήθηκε ένα αγόρι, ο βασιλιάς της Soul, έτσι ονομάστηκε. Μαζί με τον Sam Cooke νομίζω ότι ο Otis Redding είναι οι δύο από τις σπουδαιότερες φωνές της Soul. Δύο θαύματα, φαινόμενα από αυτές τις στιγμές που γίνονται μια φορά στην ιστορία της μουσικής. Γεννήθηκε στον Ντόσον της Τζόρτζια και έφυγε στα 26 του, πάρα πολύ νέος. Κατάφερε να αφήσει μια κληρονομιά και μια φωνή που άφησε ένα στίγμα, ένα αποτύπωμα πολύ, πολύ δυνατό στην ανθρωπότητα. Και αυτό δεν έγινε τυχαία, γιατί λέμε ότι ο Otis Redding έφυγε στα 26, αλλά η φωνή του έμοιαζε να είχε πάρα πολλά βιώματα. Είχε, δεν έμοιαζε απλά η φωνή του. Ήταν ένα μικρό παιδί που έμαθε μουσική σε πολύ νεαρή ηλικία, εννοείται στην εκκλησία, όπως όλα τα παιδιά της Soul. Στην εκκλησία έμαθα να τραγουδούν. Έμαθε κιθάρα και πιάνο από μικρό και στα 10 του έμαθε και drums και τραγούδι. Παίζει ήδη πάρα πολλά όργανα 10 ετών ο Otis Redding. Όταν λοιπόν αναγκάστηκε στα 15 του λόγω συνθηκών να εγκαταλείψει το σχολείο για να στηρίξει οικονομικά την οικογένειά του, γιατί ο πατέρα στο παθεφηματίωση δούλευε, έκανε πάρα πολλές δουλειές του ποδαριού που λέμε, και όπως και εξκαφέας πηγαδιών. Εμφανίστηκε ως μουσικός, έζησε δηλαδή τη ζωή, ήταν streetwise άνθρωπος, γιατί έμαθε τι σημαίνει φτώχεια και να προσπαθείς. Δεν είναι τυχαία στα 26 του να έχει όλο αυτό το αποτύπωμα στον τρόπο που ερμήνευε ο Otis Redding και να καταφέρει σε τόσα λίγα χρόνια σε αυτό το πλανήτη να γράψει μια τεράστια ιστορία. Μπήκε σε ένα διαγωνισμό αργότερα, αφού δούλεψε, αφού βοήθησε την οικογένειά του, και κατά τη διάρκεια μια ηχογράφηση της Stax το 1962 που συνόδευε τον Jenkins, του δόθηκε ευκαιρία να ηχογραφήσει ειδικά το τραγούδι στο τέλος της συνεδρίας και ερμήνευσε το τραγούδι που θα ακούσουμε, και έμειναν όλοι άφωνοι όταν είδαν την ερμηνευτική δύναμη που είχε ένα τόσο νέο παιδί. Και αυτό εννοείται ότι τους εντυπωσίασε σε level που υπέγραψαν συμβόλαιο. Το σίγκλ κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 1962 και πούλησε πάνω από 800.000 αντίτυπα. Μέχρι σήμερα είναι ένα από τα ωραιότερα τραγούδια της Soul και η ερμηνεία του Redding εδώ λυγίζει.

Συγκλονιστικός Otis Redding στα These Arms of Mine, και γι' αυτό, Ελένα, και για τις νέες φωνές τώρα, ιδιαίτερα το 2026 που έκαναν ένα πικ στην καριέρα τους, δηλαδή μπαίνουν στο χάρτη της μουσικής βιομηχανίας, όπως ο Τιουάιο, αυτά τα δύο παλικάρια, και ο Ed Jones που θα ακούσουμε, που τους έχουν εδώ στο παρατσούκλι παλιές ψυχές. Παλιές ψυχές, ξέρουμε που πάει το παλιές ψυχές, είναι ο Otis Redding, είναι αυτές οι φωνές. Otis Redding, ο Sam Cooke, ο Marvin Gaye, παλιές ψυχές βγαίνουν και σήμερα. Μάλλον τις έχει πολύ ανάγκη ο κόσμος, παλιές ψυχές. Ed Jones, EJ Jones. Και Need It Bad από το 2026.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος 93,6.

God's life.

Μάριο Μπιόντι, Μάριο Μπιόντι και Τιλ Μπρένερ μαζί στο Smooth Operator. 8 παρα 25 είναι. Τετάρτη είναι 9 Σεπτεμβρίου στον κόσμο στους 93,6. Είστε συντονισμένοι. Είναι Κλάουδια Μάτουλα εδώ στα μικρόφωνα στις μουσικές. Σε ένα road trip μουσικό, η Ελπίδα Παπουτσή φροντίζει τον ήχο μας. Για λίγο ακόμη θα είμαστε παρέα με μουσικές του κόσμου. Ερτεκο.gr διαδικτυακά, αν θέλεις να συντονιστείς. Όποια ώρα θέλεις εσύ κιόλας. Εκεί είναι ένας ολόκληρος κόσμος της ελληνικής ραδιοφωνίας, ζωντανά on demand για σένα, εκπομπές και podcast.

Μαρινίτο, Los Hijos del Sol. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας, η Λοκομόντο με νέο σιγκλ, ο Πενιντάρης.

Η κλεισιά, η Νάικα, με αυτή τη λέξη που της πρότεινα να την χρησιμοποιήσει για αυτό το τραγούδι. Welcome to Εκκλησία, Νάικα, στο 2026 και πολύ ωραία στιγμή από το 2020. Μπόγκα, Καμέλια Ζορντάνα και Κούντια Κουέτου.

Όπως πολύ σωστά έλεγε ο Ντοστογεύσκη, οι άνθρωποι που δεν έχουν, δεν διαθέτουν τα κοινωνικά προνόμια, χρήμα για τους άντρες κυρίως και εξωτερική ομορφιά για τις γυναίκες, βιώνουν τη σκληρή πραγματικότητα και τη συμπεριφορά των άλλων χωρίς το φίλτρο της υποκρισίας ή της κολακίας που έχει η κοινωνία. Ένας άντρας χωρίς χρήματα και μια γυναίκα χωρίς ομορφιά, λοιπόν, βλέπουν τον κόσμο χωρίς αυταπάτες. Γι' αυτό έχει και αυτή την απορία η Lana Del Rey στο Young and Beautiful.

Λάνα Ντελ Ρέι, Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Ήταν η Κλάουντια Μάτωλα στο μικρόφωνο και τη μουσική. Ελπίδα Παπουτσή φρόντζει τον ήχο μας και ο Πέτρος Αδάμ έρχεται στην παρέα σας. Μείνετε εδώ. Σας αφήνω με Amy Winehouse. 9 Σεπτεμβρίου, Τετάρτη. Έρχεται το βραδάκι, δροσίζει, καλοκαίρι είναι ακόμα εδώ και το φθινόπωρο στην πόρτα. Έρχεται. Φιλιά.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Το Wine Therapy Κηφισιά υποδέχεται τους Bloom Box στις 11 και τους Storyville Ragtimers στις 12 Σεπτεμβρίου. Δύο βραδιές αφιερωμένες στη μουσική και την ιστορία της. Στην κρυφή πλατεία μας, 11 και 12 Σεπτεμβρίου. Wine Therapy Κηφισιάς, 210-8019-533.
2: Η Αγία Παρασκευή γίνεται για ακόμα μια χρονιά πόλη πολιτισμού. Από τις 28 Αυγούστου έως τις 20 Σεπτεμβρίου η πόλη γεμίζει μουσική, θέατρο, χορό και μοναδικές εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους. Γίνετε και εσείς μέρος αυτής της μεγάλης γιορτής και ζήστε μοναδικές πολιτιστικές εμπειρίες. Πόλη πολιτισμού 2026. 28 Αυγούστου με 20 Σεπτεμβρίου. Πού αλλού? Στην Αγία Παρασκευή. Βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο www.agiaparaskevi.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε κι εμείς, στον κόσμο, στους 93,6. Willy Bobo και Christy McCall στο Spanish Grease, αυτό το mashup και το In These Shoes. Είναι 9 λεπτά μετά τις 8, είναι Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Ελπίδα Παπουτσή απέναντί μου, χαμογελαστή στην κονσόλα του ήχου. Εύχομαι να είστε όλοι καλά, φίλες και φίλοι. Πάμε λοιπόν για τις επόμενες 2 ώρες με ωραίες μουσικές, με ωραία τραγούδια. Πάντα από την αγαπημένη σας συχνότητα. Και πάμε να συνεχίσουμε να ακούσουμε την Νίνα Σιμών, έτσι στα τέλη της δεκαετίας του 70, να διασκευάζει στα ιταλικά To Love Somebody. Είπα 1979, έτσι, βγάλει και 10 χρόνια πριν, 69.

2-10-66-64-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κόσμος Radio.gr. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Στο διαδίκτυο μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, από την τηλεόρασή σας 24 ώρες το 24ωρο, μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της Δημόσιας Ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο και ό,τι άπτετε του κόσμου 24 ώρες το 24ωρο. Mixed, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα, ό,τι υπάρχει αυτή τη στιγμή μπορείτε να το ακούτε. Έχουμε Facebook, Instagram, μας κάνετε follow και like στις σελίδες μας. Και επικοινωνούμε και από το Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, φωτογραφίες, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις. Τα πάντα τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε. Και η αλήθεια είναι ότι ερχόμενος, ανεβαίνοντας σήμερα στην ΕΡΤ επάνω, ανεξάρτητα εάν εμείς δεν ακούμε Γιώργο Μαζωνάκη, έτσι, και είμαστε άνθρωποι που εν πάση περιπτώσει στο κόσμο έχουμε ένα διαφορετικό ρεπερτόριο, ένα διαφορετικό άκουσμα και ως παραγωγή και ως ακροατές, η αλήθεια είναι ότι ένας καλλιτέχνης που είναι και ηλικιακά ήταν κοντά μας και εγώ τυχαίνει και τον είχα γνωρίσει, η αλήθεια είναι ότι ανεβαίνοντας κάποια στιγμή τη Μεσογείο, αν έκλεινες λίγο το ραδιόφωνο, άκουγες δεξιά, αριστερά, σε όλα τα αυτοκίνητα, άκουγες εκείνη την ώρα να παίζει Μαζωνάκη στο ραδιόφωνο. Έφυγε 54, ένας τραγουδιστής που έχει αγαπηθεί ιδιαίτερα από το ελληνικό κοινό και ήταν εντελώς ξαφνικό. Την άλλη εβδομάδα θα έπαιζε στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων για τα 33 του χρόνια σε μια μεγάλη συναυλία. Είχε διάφορα προβλήματα ο Γιώργος Μαζωνάκης, αλλά δεν συζητάμε για τα προβλήματα του καλλιτέχνη ή τα προβλήματα μάλλον του ανθρώπου. Συζητάμε κυρίως για τον καλλιτέχνη που τόσο πολύ αγαπήθηκε και αν μη τι άλλο και κακά τα ψέματα, έτσι. Ακόμα και αν ακούει κάποιος ροκ, αν ακούει country, αν ακούει jazz, αν ανήκει σε οποιοδήποτε είδος μουσικής, άπαξ και είναι Έλληνας, δεν νομίζω να μην έχει χορέψει έστω και μία φορά ή να μην έχει τραγουδήσει ή να μην έχει βρεθεί σε ανοιχτερινό κέντρο. Γιατί φίλες και φίλοι, κακά τα ψέματα, στην Ελλάδα είμαστε. Όλοι έχουμε πάει στα μπουζούκια, όλοι έχουμε χορέψει, όλοι έχουμε διασκεδάσει και όλοι έχουν ακούσει έστω και ένα τραγούδι του Γιώργου Μαζωνάκη. Ήταν πολύ ξαφνικό και βέβαια ο ίδιος, τολμηρός, εγκεντρικός, προκλητικός πολλές φορές. Δεν περιορίστηκε στα όρια του κλασσικού λαϊκού τραγουδιού. Πειραματίστηκε πολλές φορές βάζοντας και τη ροκ και την pop και όλο αυτό το performing.

Pray For You. Ένα τραγούδι που φυσικά το μάθαμε και με τη φωνή της Dionne Warwick, το έχει ερμηνεύσει και η Αρίθα και πάρα πολλοί καλλιτέχνες. Ένα από τα πιο πολυδιασκευασμένα τραγούδια, το I Say A Little Prayer For You. Και ένα από τα πιο σημαντικά τραγούδια που γράφτηκαν στη δεκαετία του 60, εδώ με τη φωνή της Carmen McRae και όχι με τους Simon & Garfunkel, είναι φυσικά το The Sound of Silence.

Sound of Silence, λοιπόν, από την Carmen McRae. Carmen McRae κατά καιρούς είχε διασκευάσει και μάλιστα εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 60, και όχι μόνο η Carmen McRae, και πάρα πολλές άλλες τραγουδίστριες της mainstream και vocal jazz, κυρίως γυναίκες, είχαν διασκευάσει πάρα πολλά τραγούδια τα οποία για κάποιο λόγο ήθελαν να μπουν και λίγο πολύ μες στο πνεύμα της εποχής. Αυτό το έκανε η Οντέτα, για παράδειγμα, που ξεκίνησε να παίζει gospel και negro spiritual, έπαιξε μέχρι και το 1970 ένα ανάλογο άλμπουμ με αυτόν τον ήχο, έμπηκε δηλαδή λίγο πιο mainstream groove μέσα στον ήχο της εποχής για να μπορεί να είναι και εκείνη βιώσιμη, όπως ακριβώς το έκανε και η Carmen McRae, όπως το είχε κάνει και η Marlena Shaw με το ιστορικό πια The Spice of Life. Πάμε μέχρι τις 8:30 με ένα καλλιτέχνη που είχαμε τη χαρά να τον δούμε εδώ στη χώρα μας πριν από χρόνια στο Ηρώδιο. Είχε δώσει μια συγκλονιστική συναυλία. Μιλάμε για τον Gregory Porter. Είχα πει κάποτε και μακάρι κάποια στιγμή να γίνει αυτό, και το είχα πει και στον Gregory Porter. Μακάρι να σε δούμε στην Ελλάδα κάποια στιγμή με ένα big band ή με μια μεγάλη συμφωνική ορχήστρα να παίζεις, γιατί αυτό είναι ακριβώς που σου ταιριάζει, αυτό που σου αναλογεί και αυτό που σου αρμόζει σε αυτή τη μουσική καριέρα που έχεις χτίσει τόσα χρόνια και έχεις κάνει τόσο μεγάλη επιτυχία σε όλο τον κόσμο. Ακριβώς αυτό το πράγμα έκανε λοιπόν στο Royal Albert Hall πριν από μερικά χρόνια και κυκλοφόρησε και σε δίσκο. Μαγεία πραγματικά. Να ακούς τον Gregory Porter να ερμηνεύει ένα κομμάτι που είχε γίνει μεγάλη επιτυχία από τον Archie Cole Dance, Ballerina Dance.

Electric Spanish, αυτός είναι ο Τιουάιο και το Outsider, το καινούριο του άλμπουμ. Ωραίος καλλιτέχνης ο Τιουάιο και κάνει και πολύ καλή πορεία στο χώρο της μουσικής, και το λέω αυτό διότι βλέπουμε πάνω στις μουσικές και στα τραγούδια του τις επιρροές. Εδώ τουλάχιστον αυτή η κιθάρα θύμιζε, θα μπορούσε να παίζει και ο Κάρλος Σαντάνα, θυμίζει ιδιαίτερα και μέσα από το Απράξας και πολλά πράγματα, θυμίζει Κάρλος Σαντάνα εν πάση περιπτώσει. Τιουάιο λοιπόν και Electric Spanish, εδώ είμαστε λοιπόν στον κόσμο 93,6, δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, 35 λεπτά μετά τις 8, είναι σήμερα Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου. Η Ελπίδα Παπουτσή, απέναντι μου στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής, και εμείς πάμε να ακούσουμε μια κοπέλα που την είχαμε ακούσει εκεί στις αρχές Ιουνίου-Ιουλίου. Είχαμε μιλήσει για την Στέλλα Λεύτη, μια τραγουδίστρια που έπαιξε κυρίως και παίζει κυρίως έναν alternative indie folk ήχο. Από την άλλη βέβαια είναι γεννημένη στο Ιλινόι, παίζει country μουσική, θεωρείται μάλλον ότι ανήκει μέσα στην country μουσική, και η ίδια τουλάχιστον έχει πει στις συνεντεύξεις της ότι η Taylor Swift, Miley Cyrus και ο Tim McGraw ήταν τα ακούσματα που την έβαλαν να ξεκινήσει να γράφει μουσικές και να τις ανεβάζει στο YouTube και σε ψηφιακές πλατφόρμες. Έβγαλε λοιπόν το πρώτο της άλμπουμ, το Long Way Home, όπου το Boston πήγε στο νούμερο 95, πήγε στο Top 100 και μέσα σε 4 εβδομάδες, φίλες και φίλοι, ανέβηκε ούτε λίγο ούτε πολύ στο νούμερο 2.

Αυτό λοιπόν είναι το Boston, αυτή είναι η Στέλλα Λεύτη. Κρατήστε αυτό το όνομα, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πραγματικά και το λέω αυτό για πολλούς λόγους. Καταλαβαίνει κανείς ένας καλλιτέχνης, αν ένας καλλιτέχνης δείχνει ότι έχει μία κλίση και πορεία, και αυτό τουλάχιστον το τελευταίο εξάμηνο το είδαμε σε αυτή τη τραγουδίστρια, αφενός μεν διότι εμφανίστηκε εντελώς ξαφνικά στην εκπομπή, στο show του Jimmy Kimmel. Ο Jimmy Kimmel προσέχει πάρα πολύ ποιον φέρνει στις εκπομπές και δει σε μια τεράστιας ακρόασης, τηλεθέασης μάλλον, εκπομπή που βγαίνει στο Jimmy Kimmel Live στο ABC. Αμέσως μετά από μερικές εβδομάδες τραγούδησε με τους Mumford & Sons, που στο θρυλικό Madison Square Garden έδωσε ένα live στην Lollapalooza, όπου ήταν και το debut performance της τον Αύγουστο που μας πέρασε, και τραγούδησε, και μάλιστα την προηγούμενη εβδομάδα εμφανίστηκε στο Grand Ole Opry. Κάποτε στο Grand Ole Opry, αυτό το σπουδαίο θέατρο στην Αμερική, στο Nashville, έβγαιναν πάντα οι πρώτοι της country, οι πρωτοεμφανιζόμενοι καλλιτέχνες της country. Έτσι είχε ξεκινήσει το Grand Ole Opry, ένα κλασικό ξύλινο θέατρο που έβγαιναν οι πρωτοεμφανιζόμενοι καλλιτέχνες. Εκεί ανέβαιναν επάνω για να τραγουδήσουν για να τους δει ο κόσμος και να αποσπάσουν κριτικές για το τι και πώς και τι μέλη γενέστε, μας περιπτώσει. Τώρα πια το Grand Ole Opry έχει αλλάξει λίγο το χαρακτήρα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν είναι μια σπουδαία διάκριση να σε καλέσει το Grand Ole Opry να πας να τραγουδήσεις. Όπως ακριβώς και στο Stagecoach Festival που εμφανίστηκε, 2-3 μεγάλα φεστιβάλ, τα μεγαλύτερα φεστιβάλ στον κόσμο. Εγώ βάζω φυσικά και στην Ευρώπη, στο Λονδίνο, το Glastonbury. Όποιος εμφανιστεί σε αυτά τα φεστιβάλ, νομίζω ότι βάζει φαρδιά πλατιά τη σφραγίδα του ότι κάτι πάει να κάνει στην καριέρα του. Πάμε να συναντήσουμε τη Mon Laferte.

Έχουμε διαγωνισμούς μέσα από τα social media και δει μέσα από το Instagram. Δίνουμε διπλές προσκλήσεις για την πρεμιέρα της προβολής ταινίας Κότα στο Σινεφλερί την 3η 15 Σεπτεμβρίου. Ο διαγωνισμός λύγει την Παρασκευή, μεθαύριο. Και όσοι μπείτε μέσα στο Instagram και διαγωνιστείτε, αν νικήσετε, οι νικητές πάντα ενημερώνονται με προσωπικό μήνυμα. Πάμε να ακούσουμε, φίλες και φίλοι, εδώ 9 παρα 10 το Ταβίλ Χιλντάγκο, ένα από τα ιδρυτικά μέλη των Los Lobos.

0: ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Από την έρευνα στη δημιουργία. Από την ιδέα στην καλλιτεχνική πράξη, το Ways of Seeing Festival 2026 πολυθεματικό φεστιβάλ προσκαλεί το κοινό σε 6 ημέρες χορού, μουσικής, performance, εικαστικών τεχνών και ευεξίας στο Οδείο Αθηνών. 9 έως 14 Σεπτεμβρίου. Ways of Seeing Festival 2026. Οδείο Αθηνών. Δείτε το πρόγραμμα και προμηθευτείτε εισιτήρια στο athensconservatoire.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια νέα αρχή. Και το Studio 4 αλλάζει. Νέο στούντιο, νέα ενέργεια. Και ένα δίδυμο που ξέρει από καλή παρέα. Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου στο νέο Studio 4. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι, στην ΕΡΤΕΝΑ.
4: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
5: Uno, dos, tres, cuatro.

Το 1974 αυτό είναι ο Jill Scott Heron με το Winter in America, το άλμπουμ που είχε κυκλοφορήσει τότε παρέα με τον Brian Jackson και το The Bottle. Ένα τραγούδι που ούτως ή άλλως ο Brian Jackson το έχει ερμηνεύσει πάρα πολλές φορές και το έχει παίξει και με διαφορετικά συγκροτήματα και μπάντες φυσικά. Και μάλιστα είχαμε τη χαρά να δούμε τον Brian Jackson για πρώτη φορά στη χώρα μας, στον Καζάρτε, τώρα πριν από μερικούς μήνες. Ένας τραγουδιστής, ακτιβιστής, ένας άνθρωπος που είδε την δεκαετία του 70 και αυτήν τη μεγάλη αλλαγή που έγινε στη μουσική και μάλλον στις πολιτικές και στις κοινωνικές διαφορές, αν θέλετε, όλη αυτήν την εποχή της, στην Αμερική μετά και πριν το Woodstock, την έφαγε στην κυριολεξία με το κουτάλι εκεί στην Νέα Υόρκη. Κάπως έτσι λοιπόν και εμείς επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο σε 93,6, είναι 8 λεπτά μετά τις 9, Τετάρτη σήμερα 9 Σεπτεμβρίου. Ο Μπάμπης Δούκαρος βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Και πάνω σε τέτοιους ήχους και σε τέτοιες μελωδίες κινείται εδώ για πολλά χρόνια και ο Κέρτις Χάρντινγκ. Από το τελευταίο άλμπουμ του Κέρτις Χάρντινγκ δεν έβγαλε το μεγάλο hit αυτό το άλμπουμ, αλλά θεωρείται ότι είναι πιο όριμο από ποτέ, με την παραγωγή, τα τραγούδια και τη μουσική να την έχει γράψει ο ίδιος. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας.

2-10-60-64-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κόσμοσradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Στο διαδίκτυο μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε. Από την τηλεόρασή σας ακούτε Κόσμος και Κόσμος Jazz. Από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτεκό της δημόσιας ραδιοφωνίας. Τα πάντα, ό,τι άπτεται του κόσμου, 24 ώρες το 24ωρο. Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram. Τρέχουν διαγωνισμοί. Τρέχει διαγωνισμό στο Instagram. Καλό είναι να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπέριζουμε και όλους εσάς που μιλάμε και ανταλλάσσουμε απόψεις στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε. Στέλνετε μηνύματα. Καλησπέρες. Προτιμήσεις και παρατηρήσεις τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας.

Αυτός λοιπόν είναι ο Chris Martin, Chris Martin και η Coldplay. Coldplay που σίγουρα θα είναι και μια συναυλία που, αν μη τι άλλο, η νεότερη γενιά, γιατί οι παλιότερες γενιές είχαν δει πολύ μεγάλες συναυλίες στη χώρα μας. Όχι ότι δεν γίνονται τώρα μεγάλες συναυλίες, γίνονται και παραγίνονται και έρχονται ονόματα πρώτης γραμμής και ονόματα που δεν είναι μόνο στο τέλος της καριέρας τους, αλλά είναι και στο πικ της καριέρας τους. Σίγουρα αυτή η συναυλία των Coldplay θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη πολλών ανθρώπων για τα επόμενα χρόνια. Πάμε μια βόλτα στο παρελθόν, πάμε μια βόλτα ούτε λίγο ούτε πολύ, φίλες και φίλοι, 70 χρόνια πίσω. Το 1956 ο Elvis εμφανίζεται στη τηλεόραση και δεν εμφανίζεται οπουδήποτε. Εάν λέγαμε νωρίτερα ότι η Στέλλα Λεύτη εμφανίστηκε προχθές στο σόου του Jimmy Kimmel, ο Elvis το 56 εμφανίστηκε στο σόου του Ed Sullivan. Να μου πεις ότι ποια είναι η διαφορά? Την ίδια τηλεθέαση είχε και τότε, την ίδια έχει και τώρα. Βέβαια διαφορετικές συνθήκες, διαφορετικές οι μουσικές, διαφορετικά τα είδη και διαφορετικό το impact να εμφανιστεί ένας καλλιτέχνης εκείνη την εποχή και ένας καλλιτέχνης σήμερα. Ο Elvis λοιπόν εμφανίστηκε στο show του Ed Sullivan και έπαιξε Love Me Tender, Don't Be Cruel, Ready Teddy στο CBS. Ήταν μόλις 21 και βέβαια όταν τον είδαν περίπου 60 εκατομμύρια τηλεθεατές, δηλαδή το 82-83% του τηλεοπτικού κοινού εκείνη την εποχή, τώρα μιλάμε για το 56, καταλαβαίνετε ποιος ήταν εκεί ο λόγος που κέρδισε, αν θέλετε, και το πρώτο του μεγάλο συμβόλαιο και βέβαια την αναγνωρισιμότητα σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό πέραν της δισκογραφίας. Είδαν τον Elvis στην τηλεόραση.

0: ναι.
1: Αυτός είναι ο Λεωνάρντ Κόεν. Λεωνάρντ Κόεν που θα έχουμε την ευκαιρία αυτό το Σάββατο στις 9 η ώρα το βράδυ στο Ξέφωτο να ακούσουμε και να ζήσουμε μια συναυλία που είναι και ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στο Λεωνάρντ Κόεν. Συναυλία, σειρά συναυλιών Park Life για την ακρίβεια, παρουσιάζει το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου ένα αφιέρωμα στον Λεωνάρντ Κόεν, μια από τις πιο εμβληματικές μορφές της μουσικής, άρρηκτα συνδεδεμένη η σχέση του με την Ελλάδα και μια συναυλία που αποτελεί το πρώτο επίσημο αφιέρωμα στην Ελλάδα εν ώψη της επετείου των 10 ετών από τον θάνατό του. Θα ακουστούν φυσικά όλα τα μεγάλα κομμάτια και όλες αυτές τις μελωδίες που ο ίδιος ανακάλυψε από τη δεκαετία του 60 από την ίδρα που έγινε για εκείνον καταφύγιο έμπνευσης και δημιουργίας. Θα είναι ο γιος του, ο Άνταμ Κόεν, και πάρα πολλοί Έλληνες που μπορούν και μέσα από το ρεπερτόριό τους και μέσα από τον τρόπο έκφρασής τους να μπορούν να αποδώσουν τα τραγούδια του Λεωνάρντ Κόεν. Ο Χρυσός Βέργος, Κωνσταντίνος Βίτα, η Δήμητρα Γαλάνη, ο Δώρος Δημοσθένους, η Ναλίσσα Γκριν, δεν τους λέω όλους, έτσι, η Λουίζ, ο Πάνος Μπουζουράκης, η Έλλη Πασπαλά, ο Πορτοκάλογλου, η Σκιαδαρέσης, η Σούγκα Σπάνκ, ο Μανώλης Φάμελος. Όλοι αυτοί θα προσεγγίσουν το υλικό του Λεωνάρντ Κόεν. Έχει ελεύθερη είσοδος, καλό είναι να πάτε από νωρίς. Αν θέλετε μπορείτε να πάρετε και το καθισμά σας για να δείτε και να ακούσετε όπως ακριβώς μπορεί κάποιος να προσεγγίσει όλο αυτό το απέραντο υλικό του Λεωνάρντ Κόεν. Αυτό το Σάββατο στο Ξέφωτο του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος στη σειρά συναυλιών Park Life. Μέχρι τις 9.30 και κάτι παραπάνω, η Φατουμάτα Ντιάρα.

0: Κόσμος 93,6.
1: Συναστρία. Τι συμβαίνει όταν 20 καλλιτεχνικές τροχές, 13 ποιητικές φωνές και αιώνες ουράνιας γνώσης συναντώνται κάτω από έναν γυάλινο ουρανό? Η ομαδική έκθεση Συναστρία σε επιμέλεια και κείμενο Κώστα Πράποκλου. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ίδρυμα Ευγενίδου, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου έως Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συναστρή.pro.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Και ο Γκίτκιν, εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6, είναι 37 λεπτά μετά τις 9. Πάντα ο Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Προτείνω να πάμε να κάνουμε, φίλες και φίλοι, μια βόλτα μέχρι τη Γαλλία, που ακούμε ωραίες μουσικές και ωραία τραγούδια, και είναι και η ώρα τέτοια, γιατί πριν από 2-2,5 μήνες τέτοια ώρα είχε ακόμα έξω φως, έτσι. Τώρα σιγά σιγά αρχίζει και μαζεύεται το βράδυ, πιο νωρίς, σκοτεινιάζει πιο νωρίς. Πάμε λοιπόν μια βόλτα εκεί στα, πριν από 10-12 χρόνια, σε ένα συναυλιακό χώρο στη Γαλλία. Βρίσκεται ο M, ο τραγουδιστής. Ο M παίζει rock, rap, διάφορα πράγματα. Και πάνω στη σκηνή ανεβαίνει να τραγουδήσει Κλάρα Λουτσιάνη. Κλάρα Λουτσιάνη, Λουτσιάνη, όπως τη λένε στην Γαλλία. Εμφανίζεται και τραγουδούν ένα πάρα πολύ γνωστό τραγούδι. Και κάπου εκεί ενδιάμεσα εμφανίζεται και ο Ιμπραήμ Αλούφ.

Εγώ την αίσθηση ότι ακόμα και αν δεν λέγαμε ότι θα παίξει τρομπέτα, ότι παίζει τρομπέτα εδώ πέρα ο Ιμπραήμ Μαλούφ, νομίζω ότι ξεχωρίζει πια όσο περνούν τα χρόνια, ξεχωρίζει αυτός ο ήχος από χιλιόμετρα μακριά. Και είναι πραγματικότητα αυτό και είναι μια παραδοχή ότι ο Ιμπραήμ Μαλούφ αυτή τη στιγμή είναι ο πιο επιδραστικός τρομπετίστας στον κόσμο. Μπορεί να παίξει τα πάντα. Θεωρώ ότι πραγματικά μπορεί να παίξει τα πάντα. Μπορεί, έχει μια μπάντα με πιτσιρικάδες που παίζουν ηλεκτρόνικα μέχρι κινηματογραφικά soundtracks που γράφει για την μεγάλη οθόνη, κυρίως στη Γαλλία. Μπορεί να παίξει πραγματικά ό,τι θέλει. Μπράβο του.

Αυτό είναι το Τζέρικο, αυτή είναι η Σάρα Τζέιν Μόρις. Σάρα Τζέιν Μόρις, η οποία συνεργάστηκε και πριν από 3-4 χρόνια με τον Έντζο Αβιτάμπιλε, αλλά και με τον Μάριο Μπιόντι στο άλμπουμ του Μάριο Μπιόντι. Λίγο μετά τις 10 παρα 10, πρώτο τελευταίο τραγούδι για σήμερα. Πάμε να συναντήσουμε τους Tindersticks. This Fire of Autumn.

Για 2 ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ, με μουσικές, με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, για την ακρόαση. Ήδη Ρουμπίνη Σταγκουράκη βρίσκεται στο στούντιο. Αν σας πάει για τις δικές της μουσικές επιλογές, μέχρι το ρολόι να δείξει 12, Μπάμπης Δούκαρος στην κονσόλα του ήχου, θα παραμείνει και εκείνος και 12 με 2 η Δήμητρα Κακαουνάκη. Σας αφήνω με Joey Burns και Dico Vertino, The Ballad of Cable Hog. Πολλά φιλιά, ραντεβού αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8.

0: οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά, αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας, 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη Δράμα. Welcome home.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

Ξημερώνει πάλι. Μα διανό κεφάλι.

μαδιανό κεφάλι. Πάει και αυτή η βραδιά, κοίτα την καρδιά. Φλόγες φρασίες

Γιώργος Μαζωνάκης μαζί με Κραουνάκη ξημερώνει πάλι σε ένα Mad Secret Concert κάποτε. Μία είδηση η οποία συντάραξε όλη την Ελλάδα, όλο το Πανελλήνιο, διότι ήταν αγαπητός πολύ. Και παρόλο που βεβαίως ο κόσμος εδώ δεν παίζουμε Γιώργο Μαζωνάκη, θα παίξει το δεύτερο πρόγραμμα, θα παίξει βεβαίως το Ερτέρκο, τον δεύτερο λαϊκά, θα κάνουν αφιερώματα, δεν γινόταν να μην βάλουμε ένα τραγούδι για τον Γιώργο Μαζωνάκη. Και σαν σήμερα έχει γεννηθεί ο Ότις Ρέντιν, αυτός ο σπουδαίος επίσης μουσικός. Και ένα από τα αγαπημένα μας τραγούδια είναι το Sitting on the Dock of the Bay. Τι να πούμε τώρα για το Μαζωνάκη, να σκεφτούμε ότι κάπου κάθεται σε μια προβλήτα, μας κοιτά και χαμογελά.

Σίγουρα κάπως έτσι θα σφυρίζει αδιάφορα ο Γιώργος Μαζωνάκης. Λοιπόν, επίσης σαν σήμερα η γενέθλια ο Μάικλ Μπουμπλέ. Κλείνει τα 51. Καλώς ορίσατε στον κόσμο. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνης Σταγκουράκης στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Θα είμαστε παρέα για 2 ώρες. Καναδός ο Μάικλ. Κρούνερ. Από τους λίγους. 5 Grammy. 15 Juno Awards. Και αν πούλησε δίσκους και αν έχει περάσει δύσκολα για αυτός με την οικογένειά του. Ένα παιδί του κάποια στιγμή αρρώστησε με καρκίνο και παράτησε την καριέρα του. Και μια χαρά. Και η ζωή συνεχίζεται.

Λοιπόν, ο Μάικλ Μπουμπλέ σήμερα κλείνει τα 51, μπαίνει στα 52 και ο David Stewart, Eurythmics, κλείνει τα 74. Μαζί με την Annie Lennox, το τρομερό δίδυμο των Eurythmics. The Miracle of Love.

λοιπόν και στα δικά μας αυτό το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το Ξέφωτο, 9 η ώρα. Ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στο Λέοναρντ Κοέν. Ο γιος του Άντων Κοέν. Μαζί εκεί Χρήστος Βέργος, Κωνσταντίνος Βίτα, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Δημητριάδης, Θόρος Δημοσθένους, Τζορτζ Γκαουντί, Ναλίσα Γκριν, Στάθη Τρογώσης, Κωστής, η Λουίζ, Πάνος Μουζουράκης, Λίνα Νικολακοπούλου, Δανάη Παναγιωτοπούλου, Μαρία Παπαγεωργίου, Έλλη Πασπαλά, Νίκος Πορτοκάλλουλος και Δαρέση, Σούγκαρ Σπανκ, Μανώλης Φάμελος, ο δικός μας εδώ, Κάσιους Κοέν. Μια πολύ ωραία βραδιά αυτή το Σάββατο, επαναλαμβάνω, 12 Σεπτεμβρίου, 9 η ώρα, στο Ξέφωτο, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

I'm coming home. Ένα τραγούδι του 1961 που γράφτηκε πρώτα instrumental, το έπαιζε συχνά ο Herbie Mann. Στο album Call Me Irresponsible του Michael Bublé. Και μαζί του εδώ οι Boys to Men.

Λοιπόν, αυτή την εβδομάδα, τη Δευτέρα, λέγαμε για τον Buddy Holly που έφυγε νωρίς σε ένα αεροπορικό δυστύχημα, το ίδιο και η Patsy Cline. Δηλαδή, ο Buddy Holly στα 20 κάτι, η Patsy Cline στα 30. Ο Otis Redding το ίδιο, στα 26 έφυγε νωρίς. Ένας από τους μεγαλύτερους μουσικούς της Soul, Rhythm and Blues, ο βασιλιάς της Soul, γεννημένος στην Georgia, στον Dawson της Georgia. Και αυτός αεροπορικό, ο Otis Redding. Αλλά η παρακαταθήκη μουσικά είναι τεράστια. Και εδώ σε ένα ντουέτο με την Carla Thomas που ακολουθεί, από το άλμπουμ King and Queen, Trump. Trump, όχι ο Trump, με αλφα, Trump.

έρχονται από την Ινδονησία. Σουρουμπάγια, Ινδονησία. Η Νατάσια Σιανταρούι. Συνάτρια Διακάρ στην κιθάρα. Και ο Τόμι Σάντουικ στα drums. Αυτό είναι το Under the Silver Moon. Από το τελευταίο τους άλμπουμ με τίτλο The Hotel Malibu. Καταπληκτικό. Και λίγο Βραζιλία για το τέλος της πρώτης ώρας. Σε Ουζόρς μαζί με Μαρίσα Μούντς. Κουάντους Έγκου. Αυτά εδώ στον κόσμο σε 93,6. Μας ακούτε βεβαίως και από το ίντερνετ cosmosradio.gr. Μας ακούτε και από το ψηφιακό ραδιόφωνο. Από τους δέκτες τηλεόρασής σας. Ερτέκο η πλατφόρμα. Ξανακούτε τις εκπομπές on demand.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο πειραιώς sportfilmfestival.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.

Otis Redding sings soul 1965, το γνωστό respect. Όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, καλωσορίσατε στον κόσμο. Βράδυ Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα γεννιέται ο Μανώλης Γλέζος, Έλληνας πολιτικός και συγγραφέας. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα Σουντόκου και σαν σήμερα γεννιέται ο Otis Redding, αυτός ο τεράστιος μουσικός της soul που έφυγε νωρίς σε ένα αεροπορικό δυστύχημα και μετά θάνατο κυκλοφόρησε ο Steve Cropper, ένας παραγωγός, ένα άλμπουμ με ηχογραφής του 1967 και θα ακούσουμε αμέσως μετά το Love Man. Οπότε λοιπόν εμένα προσωπικά έχει κλειδώσει το μυαλό μου, γιατί εμείς που κάνουμε εκπομπή και είμαστε λίγο το αυτό το σαν σήμερα, ποιος πέθανε, ποιος γεννήθηκε μουσικά και γενικότερα και το τι συμβαίνει, εκλειδώνει τώρα ότι σαν σήμερα που γεννιέται ο Otis Redding, πεθαίνει ο

Κάω τη Ρέντιν στο πλεκτρά, στο όργανο Booker T. Jones, Isaac Hayes. Δεν ήταν ωραία η παρέα τότε. Al Jackson στα drums, Wayne Jackson στην τρομπέτα και ένα τραγούδι, το Love Man, που έγραψε ο ίδιος ο Otis Redding.

2009 άλμπουμ Crazy Love, Michael Bublé. Αυτός ο Κρούνιος που έχει σήμερα γενέθλια και κλείνει τα 52. Και εδώ κλειδώνει βεβαίως το ποιος φεύγει, ποιος γεννιέται και ποιος έχει γενέθλια. You're nobody till somebody loves you.

Find Yourself Somebody to Love. Έλεγα και νωρίτερα, σήμερα κλείνει τα 70 κάτι ο David Stewart από τους Eurythmics. Love is a Stranger, Eurythmics. Album, δεύτερο, Sweet Dreams Are Made of This, 83. Το βίντεο κλιπ. Αυτός είναι ταξιτζής μπροστά, είναι σοφέρ. Αυτοί κάθεται πίσω, κοιτάζονται εκεί από τον καθρέφτη. Η αγάπη είναι παράξενη.

0: And may your flame of passion stay lit for all time. So good, deep smoke.
1: Κόσμος 93,6. Ο πολυπλατινένιος και αγαπημένος του ελληνικού κοινού Parafor Cuba επιστρέφει στην Αθήνα για το μεγαλύτερο live του μέχρι σήμερα, παρουσιάζοντας το νέο του δίσκο Nakar. Μαζί του ο special guest, ο Orbit, 24 Σεπτεμβρίου στο Ατμοσφαιρικό Θέατρο Βράχων, για μια μαγευτική βραδιά Organic Electronica, εκεί όπου η μουσική συναντά τη φύση. Parafor Cuba live 24 Σεπτεμβρίου στη σκιά των Βράχων, by Plisken Festival. Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Ακούτε Κόσμος.

Περίπου 20 ετών ο Otis Redding γράφει αυτό το τραγούδι, These Arms of Mine. Ήταν μέλος μιας μπάντας του Pat T. Cake. Ο Johnny Jenkins στην κιθάρα, στον μπάσο ο Pat T. Cake. Τους ακούσαν τότε από την Atlantic Records και τους είπανε, ελάτε εδώ να το ηχογραφήσετε, These Arms of Mine, Otis Redding. Ηχογράφησε τότε και το Hey Hey Baby. Και από το χθες το σήμερα, Jalen and Gonda,

Η δισκογραφία του Μπουμπλέ είναι τεράστια, όπως και του Ότις Ρέντιν. Τι να πρωτοπαίξεις? I've been loving you too long. To stop now.

Αν έρθει κάποτε στιγμή να χωριστούμε, αγάπη μου, μη χάσεις το θάρρος σου. Η πιο μεγάλη αρετή του ανθρώπου είναι να έχει καρδιά. Μα η πιο μεγάλη ακόμα είναι όταν χρειάζεται να παραμερίσει την καρδιά του. Την αγάπη μας αύριο θα τη διαβάσουν τα παιδιά στα σχολικά βιβλία, πλάι στα ονόματα των άστρων και τα καθήκοντα των συντρόφων. Και αν μου χάριζαν όλη την αιωνιότητα χωρίς εσένα, εγώ θα προτιμούσα μια μικρή στιγμή πλάι σου. Θα θυμάμαι πάντα τα μάτια σου, φλογερά και μεγάλα, σαν δύο νύχτες έρωτα μέσα στον εμφύλιο πόλεμο. Και ξέχασα να σου πω πως τα στάχια είναι χρυσά και απέραντα, γιατί σ' αγαπώ. Κλείσε το σπίτι, δώσ' το κλειδί σε μια γειτόνισσα και προχώρα. Εκεί που οι φαμίλες μοιράζονται ένα ψωμί στα 8, εκεί που κατρακυλάει ο μεγάλος ίσκιος των τουφεκισμένων, σ' όποιο μέρος της γης, σ' όποια ώρα, εκεί που πολεμάνε και πεθαίνουν οι άνθρωποι για ένα καινούριο κόσμο, εκεί θα σε περιμένω, αγάπη μου. Τάσος Λιβαδίτης, σε περιμένω παντού. I feel love. Αγάπη μόνο σήμερα. Μπάμπης Δούκαρος φρόντιζε τον ήχο. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 10. Όλα είναι όμορφα και να θυμόμαστε και να αγαπάμε.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
5: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
6: Cosmos 93.6.
7: Cosmos 93.6.
8: 93,6. Ikos Antochis, Haus des Stehvermögens.
7: La Casa della Costanza.
6: Ikos Andochis, Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να αναφερθούμε στα βραβεία, αρκεί να πούμε πως ο Coltrane, ο John Coltrane, τον διάλεξε να παίξει στην πάντα που έφτιαξε στο τέλος της ζωής του. Τον Φαραώ Σάντερς, ο οποίος μας άφησε πίσω στο 2022 με σούπερ κομματάρες. Our Roots Began in Africa είναι το κομμάτι για το ξεκίνημα, για να ανοίξουμε τον οίκο όπως ακριβώς χρειάζεται, από τον Νότο, με συμβουλές και μουσικές που έρχονται από εκεί, με τον Φαραώ Σάντερς που μας εξηγεί πως όλα ξεκίνησαν στην Αφρική, και κάπως έτσι να ανοίξουμε τον οίκο που αντέχει με μουσικές, ενίοτε και μουσικάρες.

Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου, Δήμητρα Καουνάκη διαλέγει μουσικές και φύγαμε αφιερωμένοι οι ρυθμοί μας στην Αφρική. Εδώ έχουμε έναν αφρικάνικο χορό, έχουμε το Soul and Soul, έχουμε και τον Jazzy B, ο οποίος πίσω στο 1989 ηχογραφεί αυτό.

www.cosmosradio.gr και από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού. Και εμείς φεύγουμε, και που πάμε, με τον Cedric in Brooks. Περπατάμε, αλλά και τους Light of Saba, Africa, το κομμάτι που έφτιαξαν σε αυτό το άλμπουμ.

Μάρκα Beyond. Αυτοί οι τύποι που μας γοήτευσαν στο παρελθόν και εξαφανίστηκαν, εδώ είχαν συνάντηση πίσω στο 1995. The Meeting Pool, οι Μπάκαϊ Beyond που ήρθανε με τις φυλές τους και τις μουσικές τους και το κομμάτι Meeting of Tribes.

Τι εξώφυλλο κι αυτό. Τι εξώφυλλο πραγματικά. 1973 τα έχει τα χωνονάκια του. Εδώ τα παιδιά ήταν ευτυχισμένα. Happy Children είναι ο τίτλος του άλμπουμ των Όσι Μπίσα, από όπου και προκύπτει αυτό το θαύμα της φωτιάς. Fire και το κομμάτι.

Η τρίτη δύναμη. Το μάτι κοιτάζει, η material είναι εδώ και πίσω από όλα αυτά κρύβεται ο Bill Laswell που ήταν παραγωγός σε αυτή τη δουλειά. The Third Power είναι ο τίτλος του άλμπουμ πίσω στο 1991

Τύπος γεννήθηκε στη Σιέρα Λεόνα το 1930. Ο Τζεράλντο Μπιν, ο οποίος είχε πατέρα δικηγόρο στην Ιγυρία και η μητέρα του τους άφησε πολύ νωρίς. Έτσι βρήκε απάγγιο στη μουσική. Έπαιξε σε πολλά κλαμπς μέσα στο 60 και ο James Brown όταν τον άκουσε έμεινε άναυδος, όσο για τον Φέλα τον αγάπησε πολύ. Έφτιαξε γρήγορα τους Heartbeats, τα ηχογραφήματα live και η Merlin's Nose Label τα φέρνει στη Γερμανία. Αφροσόκο Show Live και ο Τζεράλντο Πίνο με τους Heartbeats του. On the spot το κομμάτι.

να μαθαίνουν οι νέοι και να μην ξεχνάνε οι παλιότεροι. Αυτό ήταν το σύνθημα των μουσικών που ακούγονται σήμερα και που έρχονται από παντού. Εδώ έχουμε να κάνουμε με τους Ζαζ 10, οι οποίοι ονειρευόντουσαν πίσω στο χρόνο, πίσω στο 1972. Δύο άλμπουμ έβγαλαν όλα κι όλα. Τι ειρήνη για όλους. Ακούω κάτι πράγματα. Peace Everybody είναι το κομμάτι.

στη σκηνή της Κωνσταντινούπολης, στην psychedelic πλευρά της ζωής. Η jazz παίρνει την εκδίκησή της και οι ορχήστρες επίσης. Εδώ ο Μουσταφά Οζγκέντ μαζί με την ορχήστρα του.

η Νόβα Λίμα που όλα τα πειράζουν και ήρθε η ώρα να πειραχτούν κι αυτοί. Η Νόβα Λίμα που τους αγαπάμε και έρχονται από μακριά, από το Περού δηλαδή. Εδώ ρημιξάρονται οι αφροπεριβουβιανές μουσικές τους.

Mr. Day και Queen of the Minstrels, ο Dougie Matcher βάζει το disco reggae mix του και εμείς θα προχωρήσουμε στον Deraja, ο οποίος ζει στα Blue Mountains και μας συμβουλεύει πως ο χρόνος είναι τώρα. The time is now.

0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Το παιδικό χαμόγελο είναι πολύτιμο. Όταν η λάμψη του κινδυνεύει να χαθεί, γινόμαστε ένα. Ο καρκίνος παιδικής ηλικίας με έγκαιρη διάγνωση κατά 80% θεραπεύεται. Στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το παιδί και την οικογένειά του. Γιατί όταν ως διάγνωση κατά 80% θεραπεύεται. Στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το παιδί και την οικογένειά του.

Δεύτερη ωρίτσα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, τις διαφορετικές εκδοχές μας. Εδώ είμαστε με τους Αντιπάλας που ονειρεύονται Αφρική και ζουν στη Νέα Υόρκη. Σόλας είναι το κομμάτι που έβγαλαν πρόσφατα. Καλώς ήρθατε στη δεύτερη ώρα μας. Καλώς ήρθατε στον Νίκο που αντέχει με μουσικές.

Οι τύποι ηχογραφούν στο lead. Αυτό το Ρόμο Μουν έχει εμπνευστεί από την Αιθιοπία και οι Sorcerers δεν θα είναι ποτέ παρελθόν.

0: Άντωνι Τζόζεφ Ομέγας, ο νοβελίστας, ο συγγραφέας, ο τραγουδοποιός, ο ποιητής. Your Bird and I.
1: Your Bird and I. Above an ocean of tigers. You to your cage by increments, by measures.

breath.

να φτάσουμε στον Νότο, να ακούσουμε το Μανολάκι που παίζει ωραίες μουσικές, που έφτιαξε τους Κουλέρ Λοκάλ και εδώ φέρνει μια φοινικιά.

Η Σέλια Βα, που γεννιέται στη Γουαδελούπη, ηχογραφεί στη Γερμανία και το engraved της είναι εδώ. Let us honor the forgotten ones. We are full.

0: things as pretty as she looks.
1: And now, live, the world's greatest guy.
2: Να σας ευχαριστήσω πολύ πολύ για τα μηνύματα, για την παρέα, για την ακρόαση. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο Πέμπτη στον Νίκο που αντέχει, στον κόσμο μας. Γεια και

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Cosmos Radio.gr.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
1: Ακούτε Κόσμος.